Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
3: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
5: Σε συνύχτα εζώνιζε λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και...
0: Now.
7: Wake up, Cyprus.
0: This is the Mix FM Breakfast Show.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τα βινίλια λοιπόν, παιδιά, είναι τάση. Το βινίλιο επιστρέφει, εξελίσσεται σε τεράστια τάση και φαίνεται ότι οι Gen Z ερωτεύτηκαν ξανά τον αναλογικό ήχο.
2: Τι ωραίος,
1: και μάλιστα έχω και νούμερα που θέλω να μοιραστώ. Mm. Το 2022 έγινε κάτι που μοιάζει αδιανόητο. Τα βινίλια ξεπέρασαν σε πωλήσεις τα CD για πρώτη φορά μετά το 1987.
2: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ποιος παίρνει CD. Από τη μία.
1: Ναι, αλλά και τα βινίλια. Πλέον βλέπουμε τους νέους να αγοράζουν pick-up. Εμείς είχαμε στο σπίτι pick-up.
2: Ναι, βέβαια και εμείς.
1: Τα βινίλια είναι μεγάλη αγάπη.
2: Σου είπα ότι τα κατέστρεψα μια μέρα που είχα βγει στο μπαλκόνι. Είχαμε ένα φορητό pick-up. Βγήκα στο μπαλκόνι. Παιδάκι. Και είχα πάρει όλα τα βινίλια των γονιών μου και τα έβαλα έξω για να τα ακούσω. Έξω στο μπαλκόνι.
1: Και
2: μετά τα άφησα, παιδιά, και λιώσαν όλα. Και πραγματικά ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει αυτό.
1: Ναι, να μην σου πω τότε τη συνέχεια.
2: Να δει λιωμένο Γιάννη Πάριο τώρα.
1: Είχε τίποτα από Beatles.
2: Ναι,
1: είχε το Please Me, Black and Gold. The Beatles.
2: Είχαν Beatles, τώρα δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς, αλλά είχαν πολύ ωραία.
1: Εύχομαι να μην κατέστρεψε αυτό, γιατί βλέπουμε αυτή η έκδοση να αγγίζει τις 6.000 ευρώ.
2: Πω!
1: Ναι, ναι, ναι. Μη ρώτησε τώρα από Led Zeppelin.
2: Άστο.
1: Είχες τίποτα?
2: Σίγουρα Led Zeppelin.
1: Πάει David Bowie. Είχες Black Sabbath.
2: Σίγουρα λιώσαν όλα, σου λέω.
1: Αχ, Sex Pistols. Σίγουρα. The Clash. Τα είχες.
2: Τα είχαν, πάντως δεν τα έχουν τώρα.
1: Ωραία, ωραία. Θέλω να κοιτάξετε, παιδιά, όλα σας τα συρτάρια, τα ντουλάπια, πράγματα που μπορεί να θεωρείτε στις παλιατζούρα. Έχουν πλέον ανεκτήμητη αξία. Αγαπάμε βινίλια. Και φέρνουν και πολλά πολλά λεφτά. Αν είναι και σε καλή κατάσταση.
2: Και πόσο αλλάζει ο άνθρωπος. Θυμάμαι τότε με το που βγήκε το CD, λέγαμε κοίτα, καθαρός ήχος, καμία σχέση με το βινίλιο. Και μετά ακούμε τώρα βινίλιο και λέμε κοίτα, ωραίος ήχος, καμία σχέση με CD.
1: Ναι, ναι, αλλά βλέπουμε στροφή στον αναλογικό ήχο.
2: Εμείς δεν τα προλάβαμε προφανώς τα βινίλια, ακούσαμε ιστορίες.
1: Τι είναι βινίλιο?
2: Τι είναι το pick-up?
1: Τι είναι CD?
2: Τι είναι CD? Από MP3.
1: DVD.
2: Και μετά, τι είναι αυτά? DVD, τι είναι αυτό, παιδιά, δεν ξέρουμε.
1: Blu-ray.
2: Τι λες, ρε.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Για Minions έταξα να σας πω. Εσύ παρακολουθείς με τα παιδιά σου.
2: Μπανάνα,
1: μπανάνα.
2: Και να μην ήθελα. Και να μην ήθελα.
1: Είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Όχι, και δες τον παιδιά. Κρύβει τα μάτια του, κρατάει το κεφάλι του.
2: Κάτι τραγουδιά που μου δημιουργούν πρώτο κέφαλο.
1: Εντάξει.
2: Ένα κόνια παπάγια. Αυτό το κόνα παπάγια, παιδιά.
1: Παπάγια λίγο με τρόμαξε.
2: Καταλάβετε. Ναι, και εμένα με τρόμαξε.
1: Για να καταλάβω τι θα πει.
2: Γιατί όταν μου το ζητούσαν, δεν το λέγανε έτσι. Μου έλεγαν βάλε το παπάγια και δεν το λέγανε ακριβώς έτσι. Και λέω τώρα τι πρέπει να βάλω εγώ, τι πρέπει να βάλω.
1: Παρατήρησες ότι απουσιάζουν τα θηλυκά Minions. Δεν έχει κοριτσάκια Minions, δεν έχει γυναίκες.
2: Δεν το πρόσεξα ποτέ. Ναι. Τι είναι αγοράκι είναι όλα αυτά.
1: Ναι, και λύνει το μυστήριο. Υπάρχουν και γυναίκες Minions σε στρατηγικές θέσεις όμως, έτσι.
2: Έτσι.
1: Αλλά στα Minions βλέπουμε την απουσία κοριτσιών. Και ρωτήθηκε ο Pierre Coffin, ο Γάλλος animator που συνσκηνοθέτησε τις ταινίες του franchise. Και επίσης αυτός δίνει και τη φωνή σε όλα ανεξαιρέτως τα Minions.
2: Αυτόν τον λένε Coffin.
1: Φανταστικά. Oh. Pierre Coffin.
2: Α, Coffin.
1: Coffin. Πώς λέμε.
2: Coffin, ναι.
1: Άσε. Και το ρώτησαν.
2: Τι το ρώτησαν.
1: Γιατί δεν έχει κορίτσια Minions.
2: Α.
1: Και παιδιά τι είπε.
2: Τι είπε.
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ τις γυναίκες να συμπεριφέρονται τόσο χαζά. Να σου το πω ακριβώς, το έκανα ελεύθερη μετάφραση.
2: Πλερωμένη απάντηση. Μπράβο,
1: βλέποντας,
2: ρε φίλε. Μπράβο, Coffin.
1: Πόσο χαζά και ανόητα φέρονται τις περισσότερες φορές. Απλά δεν μπορούσαμε τίποτα να φανταστώ τα Minions να είναι κορίτσια. Με απλά λόγια, λοιπόν, θεώρησε ένα σκηνοθέτη ότι οι γυναίκες είμαστε πολύ πιο όριμες και λογικές.
2: Εντάξει, είναι αλήθεια.
1: Για να μπλεκόμαστε σε αυτά τα ανεκδίγητα και καταστροφικά και όλες αυτές τις γκάφες στις οποίες ειδικεύονται τα Minions.
2: Ας το παραδεχτούμε αυτό. Είναι αλήθεια, παιδιά. Αγόρια, μεταξύ μας τώρα, έτσι. Από την ώρα που γεννιόμαστε, έχουμε άγνοια κινδύνου. Το βλέπω τώρα και στα παιδιά μου. ο Φίβος, ό,τι και να είναι, θα πάω. Τι θα πάθω, τι θα πάθω. Έτσι. Γι' αυτό την παθαίνουν τα Minions.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία η απάντηση του δημιουργού των Minions και ευχαριστούμε πολύ.
2: Και τώρα που Coffin είπαμε και για σένα και σε κάναμε εδώ Θεό,
1: ναι.
2: Την επόμενη ταινία Minions πρέπει να μας δώσει να πάρουμε τις φωνές. Να κάνουμε φωνές.
1: Κάνουμε τα όλα τούτο λαλό.
2: Όλα τα κάνει αυτός.
1: Ο Pierre, ναι.
2: Pierre.
1: Σε όλα είναι εξαιρέτως τα πλασματάκια, αυτός κάνει τη φωνή.
2: Εντάξει, ας κάνει λίγο πίσω. Ας πιει ένα Coffin, έτσι, να χαλαρώσει και εμείς να κάνουμε τις φωνές.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Τι πήρες, επιπλάκι?
2: Πήρα μία κουζινούλα ξύλινη εξωτερική για τα μωρά.
1: Τι ωραία που είναι αυτά.
2: Πολύ ωραία είναι αυτά, αλλά παιδιά, τα νεύρα μου πραγματικά κάνω καταγγελία. Δεν γίνεται να φτιάξει ένα πράγμα και να έχει 90 βίδες μέσα.
1: Ήταν 90, τώρα είσαι λίγο υπερβολικός.
2: Δεν σου βάζω τα υπόλοιπα. Εκείνα τα ξύλινα τα μικρά που μπαίνουν ανάμεσα για να είναι πιο σταθερά.
1: Φαντάζομαι έχει και χειρουλάκια όμως. Έχει και τέτοια, ντουλαπάκια.
2: Μιλάμε τέτοιο πράγμα. Αφού ήμουν με τις οδηγίες, εγώ το μεταξύ πάντα ξέρεις τι παθαίνω. Το φτιάχνω, λέω, ναι, το έχω αυτό, το έχω αυτό, το έχω αυτό. Και πάντα στο τέλος συνειδητοποιώ ότι στο πρώτο ή δεύτερο βήμα έχω κάνει ένα λάθος και πρέπει να το ξαναβγάλω. Να το ξυλώσω. Εντάξει, χθες δεν το έκανα αυτό, είναι η αλήθεια.
1: Έκανα κάνα δύο ρεθάκια.
2: Μου πήρε κανένα δύο ώρες και μου λέει η Ελένη, όταν πήγε να πετάξει έτσι τα χαρτιά αυτά, ανακύκλωση, μου λέει, είδες ότι στις οδηγίες πάνω λέει μία με μία μισή ώρα ο χρόνος συναρμολόγησης. Λέω, άμα το ήξερα, δεν θα το έκανα.
1: Τόσο πολύ όμως, ρε εσύ.
2: Άστα,
1: εντάξει, δεν μπορεί όμως να γίνει και παιχνίδι δημιουργικό, αλλά θα μου πεις τώρα βίδες, βιδάκια, επικίνδυνα για τα μωρά.
2: Όχι, όχι, καθόλου επικίνδυνα. Εγώ είπα στα μωρά, ελάτε παιδιά να το κάνουμε σαν παιχνίδι.
1: Ναι, τι ωραίο.
2: Τα νεύρα μου σε ένα τέταρτο του είπα, ξαφανιστείτε, δεν θέλω να βλέπω κανένα μπροστά μου. Αφήστε με μόνο μου να κλάψω. Είχε τόσα πολλά πράγματα.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν έχουν τα μωρά μια υπέροχη κουζινούλα εξωτερικού χώρου.
2: Φτιαγμένη
1: από τα χεράκια του μπαμπάκα.
2: Θα τα βγάλω στον εξωτερικό χώρο, θα κλείσω και την πόρτα, θα την κλειδώσω και θα κάτσουν έξω.
1: Και όσες ώρες έκανες να τις συναρμολογήσεις, να τα αφήσεις εκεί.
2: Εκεί. Θα παίζουν τουλάχιστον για 5 χρόνια να κάνω απόσβεση του κόπου.
1: Ναι,
2: μου.
1: Μετά θα το φέρεις από εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Να το δώσουμε στη Λετησία, γιατί σου έχω και χειρότερο.
2: Τι.
1: Σκέφτομαι να μαντάρεις στη σταριέρα, να τελειώνεις και να μείνεις και μια βίδα πίσω.
2: Εκεί
1: τι κάνεις.
2: Εκεί τι γίνεται.
1: Εκεί τι κάνεις.
2: Εμένα 90 είχε και οι 90 χρησιμοποιήθηκα, να ξέρεις. Άμα έχανα μία, δεν θα μπορούσα να το τελειώσω.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Έρετε σκηνικό έγινε κάτω από το σπίτι μου και ακούω φωνές. Πυροβόλησαν το πουλόβερ σου, Βαγγέλη! Είναι σοβαρά! Ζήβαγκο! Είναι φταγμένο μου. Έχει τουλάχιστον 5 χρόνια να σου το πω.
2: Ναι.
1: Ε? Να σου πω συγκεκριμένα.
2: Τι θυμάμαι εκείνη τη μέρα.
1: Να σου πω συγκεκριμένα. Έχει να σου το πω. Εδώ 7 χρόνια, πριν από 7 χρόνια στο είπα.
2: Γιατί πρέπει να τα ξανακούω, γιατί εγώ μετά από 5 λεπτά.
1: Γιατί είναι το μετά τα αυγά.
2: Τα διαγράφω από το νου μου, τα διαγράφω από τη ζωή μου.
1: Πριν πάνε έξυπνο όμως. Ζήβαγκο!
2: Με αυτό που κάνεις είμαι έτοιμος να διαγράψω και εσένα από τη ζωή μου.
1: Όχι, δεν μπορείς.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Μπορείς, βάφτισα το παιδί σου.
2: Ναι, είναι και αυτό.
1: Είμαι πνευματική του μητέρα.
2: Ευτυχώς δεν το βάφτισες Βάγκο για να του λες να μου θυμίσει συνέχεια το ανέκδοτο Ζήβαγκο.
1: Μα δεν είναι πανέξυπνο.
2: Ναι, πολύ, πολύ έξυπνο, παιδιά.
3: Up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τι?
2: Τι άλλο θα σκεφτείτε?
1: Τι και δεν εννοώ το τσάι.
2: Όχι, αρνούμε να το πω. Αρνούμε να το πω. Από εδώ και πέρα οι έρευνες που θα λέμε θα έχουν ονοματεπώνυμο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι η συγκεκριμένη έρευνα την έχει βγάλει η γυναίκα. Σίγουρος. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μη μας προδιαθέτεις όμως, πες το και άσε μας να αποφασίσουμε.
2: Εν τω μεταξύ εδώ λέει το Cornell University. Ποιο είναι το Cornell University?
1: Είναι πανεπιστήμιο, τι θες.
2: Πού είναι? Πες μου τώρα που είναι το Cornell University. Περίμενα να δω.
1: Κάτσε το ψάξει.
2: University.
1: Το θες το χάρτη, θες να σου στείλω Πινέζα.
2: Αχ, υπάρχει. Κάτσε να δω. Α, στη Νέα Υόρκη. Σιγά τώρα στη Νέα Υόρκη.
1: Τι έρευνα κάνανε τώρα αυτοί στο Cornell University?
2: Έρευνα η οποία λέει ότι οι άντρες που δίνουν πολύ συχνά λουλούδια, προσφέρουν λουλούδια στα κορίτσια τους, δεν μένουν φαλακροί. Τι λέτε, Cornell!
1: Μα ακούγεται ότι είναι σωστή η έρευνα, ρε εσύ.
2: Εγώ στη ζωή μου έχω δώσει πάρα πολλές φορές λουλούδια.
1: Ναι.
2: Βλέπεις καμιά τρίχα στο κεφάλι μου που δεν τη βλέπω εγώ?
1: Δεν έχεις φρύδια.
2: Αχα, ναι, αυτό.
1: Αυτό το μουσάκι, το γεννάκι, το υπέροχο.
2: Εντάξει, φαλακρή λέει. Εγώ έπρεπε να έχω αφάνα τώρα. Έπρεπε να είμαι σαν τη Σάγια στα πρώτα της βήματα.
1: Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Ναι. Πώς έγινε ο συσχετισμός με το λουλούδι,
2: ναι,
1: με το να το προσφέρω στη σύντροφό μου και να μην χάνω μαλλιά?
2: Θα σου πω πώς έγινε.
1: Ναι.
2: Στο Cornell University, δύο κορίτσια ήταν δίπλα, δεν μου φαίνει καθόλου λουλούδι ο δικός μου. Τι? Πότε, κάτσε τώρα να γράψω εδώ πέρα μια έρευνα.
1: Έλα μωρέ Πλάτωνα και κάθομαι
2: θα
1: και σ'
2: ακούω. Θα μείνει φαλακρός. Τέλεια. Την πόσταρα, τώρα κάποιος

0: και στην Κύπρο θα δουν την έρευνα και θα την πούν στο ραδιόφωνο.
1: Είδες και κάθομαι και σε ακούω.
0: Κατάλαβες.
1: Θα μου πεις κάτι σοβαρό.
0: Έτσι βγαίνουν οι έρευνες.
1: Παιδιά, το συμπέρασμα είναι ένα. Πάρτε λουλούδια.
0: Ναι.
1: Χαρίστε λουλούδια.
0: Ναι.
1: Χαιρόμαστε. Και όσο και αν λέμε, δεν θέλω τίποτα, έλα τώρα, μη. Όχι.
0: Εγώ έχω ξοδέψει σε λουλούδια τα μαλλιά της κεφαλής μου.
1: Αυτό, γι' αυτό δεν, δεν έχει. Rough Riders.

number three.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Το
2: καλοκαίρι μου. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
3: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
4: Η δισκομπάλα κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα ρετρό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
5: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις, υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Discotheque, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
6: Πάμε για τρέλες.
4: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Καλημερούδια, όμορφη Παρασκευή να έχουμε και οπλιστείτε με υπομονή για τους δρόμους, παιδιά.
1: Χθες δεν λέγαμε, τι ωραία, τι καλά, δεν έχει κίνηση. Προχθές επίσης.
0: Μας γρουσούζεψες, εσύ το γρουσούζεψες.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα. Κάπου είχε ατυχηματάκι σίγουρα, έτσι, για Λευκοσία τώρα μιλάμε.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Όλα καλά, φαντάζομαι.
1: Όλα καλά, ναι, φαντάζομαι και εγώ όλα καλά, αλλά για μας δεν είναι πολύ καλά. Τι καθυστέρηση ήταν αυτή.
0: Εντάξει, ναι, ναι, δεν ήταν ωραία τα πράγματα. Παιδιά, υπομονή, ψυχραιμία, πόσο τυχεροί είστε που έχετε εμάς.
1: Αυτό πάλι. Πόσο. Αυτό πάλι, την τύχη σας αυτή, εγώ τη ζηλεύω. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να είμαι κάπου και να μας ακούω.
0: Ξέρεις όμως τι με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Τι.
0: Ότι και εγώ και εσύ έχουμε DJ Άνθο.
1: Αυτό πάλι.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό τι έγινε, μας θυμήθηκε, βρήκε στο δρόμο.
0: Θα κάνουμε σκηνές ζηλοτυπίας, ναι. DJ Άνθο.
1: Είμαστε πολύ καλοί στις σκηνές ζηλοτυπίας.
0: Οι καλύτεροι.
1: Οι καλύτεροι.
0: Ήσουν ζηλιάρα. Ήρθαν και πολλά μηνύματα.
1: Είσαι ζηλιάρη γενικά εσύ.
0: Επόμενη ερώτηση.
1: Δεν μιλάω τώρα που
0: δεν
1: είσαι
0: παντρεμένη.
1: Παλιότερα. Στις πιο απλές σχέσεις.
0: Λίγο.
1: Πρέπει να ήσουν.
0: Όχι, μωρέ, δεν ήμουν.
1: Όχι,
0: Όχι σε σημεία τοξικά. Τώρα κάνα παραπονάκι, λίγη έτσι γκρινιούλα.
1: Είχες και εσύ.
0: Με χιουμοράκι και με όρια πάντα.
1: Ήσουν σχέση της Άννας Λαμπροπούλου. Στείλε τώρα στο Viber 931-0031 να σε βγάλουμε στον αέρα να πεις την αλήθεια, γιατί εγώ δεν πιστεύω αυτά που λέει. Καλημερίζουμε και τη Σίτα που έτσι και σήμερα ωραιότατα θα κλείσουμε την Παρασκευάρα μας, θα κλείσουμε την εβδομαδάρα μας με DJ Άνθο φυσικά και την τέλεια μουσική.
0: Και καλημέρα και στον Μπίνπαρ μας που μας ξυπνάει κάθε πρωί με τις καφεδάρες του.

0: Ξέρεις τι σκέφτομαι σήμερα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ότι εμείς λέμε τις αρλούμπες μας. Τα δικά μας, ρε παιδιά, τα δικά μας, τα πολύ φιλοσοφικά. Ο DJ Άνθος που μας ακούει. Τώρα είναι πολύ συγκεντρωμένος, ενώνει τα μπλιμπλίκια, το ετοιμάζεται να απογειώσει την Παρασκευή.
1: Κύριος, κύριος.
0: Αλλά και εμείς, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Θα πουλήσω αυτά που λέμε.
1: Θα πουλήσει αυτά που λέμε.
0: Ναι.
1: Που λέμε.
0: Που λέμε τα μεταξύ μας.
1: Πόσο θα τα πουλήσεις?
0: Θα τα πάρουμε από μισά.
1: Θες να βάλουμε subscription?
0: Θέλεις.
1: Θες να κάνουμε το OnlyFans, αλλά στο κουτσομπολιό.
0: Ναι. Σουσού.
1: Σουσού fans. Σουσού fans. Εσείς θα κάνετε subscription στο κανάλι μας και θα ακούτε. Με το που κλείνει το μικρόφωνο, θα έχετε πρόσβαση σε αυτά που λέμε.
0: Απλά εγώ
1: θα
0: και
1: κλείσουν
0: εσύ,
1: σπίτια.
0: Αυτό δεν πρέπει να τσακωθούμε, γιατί δεν θα μας μιλάει άνθρωπος μετά. Οπότε εμείς πρέπει να κρατήσουμε τη σχέση μας σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Ναι.
1: Μπράβο μας, έτσι. Γι' αυτό τελείως επαγγελματικά θα σε πάω στις γιορτές τώρα.
0: Ναι, να με πας και ανυπομονώ να μου πεις και καιρό, γιατί είμαι χάλια.
1: Θα σου πω και τον καιρό. Όλα θα στα πω. Θες να στα πω όλα τώρα?
0: Όλα τώρα.
1: Και να χαιρετήσουμε κιόλας και να φύγουμε και να αφήσουμε τον άνθρωπο να παίζει. Όχι, παιδιά, και έχουμε και εκπλήξεις σήμερα. Θα σου πούμε σε λίγο όλα αυτά. Σήμερα γιορτάζει ένα από τα αγαπημένα μου ονόματα, Εμιλία.
0: Τι ωραίο όνομα.
1: Το οποίο Εμιλία γράφεται και με αλφαγιώτα και με έψιλον.
0: Ναι, είναι από το Έμιλι το αλφαγιώτα.
1: Ναι.
0: Το έψιλον, συγγνώμη.
1: Ναι, το έψιλον, Έμιλι, Εμιλία, Έμα, Μίλια, Εμίλιος, Μίλιος. Και έτσι, για το ξεκάρφωμα, βάλαμε και τον κόδρο μέσα
0: λοιπόν,
1: και την κόδρα.
0: Να ζήσει η Εμιλία Κενεβέζου.
1: Α, βέβαια.
0: Να ζήσει ο Εμίλιος Χαραλαμπίδης.
1: Ναι, ο Εμίλιος Χιλάκης, πολύ καλός φίλος. Ουδιά δεν είναι.
0: Φανταστικός.
1: Δεν έχω γνωρίσει τίποτε.
0: Φανταστικός.
1: Απλά, το λένε αρκετοί αυτό. Λένε φίλος, πολύ καλός. Αλλά επειδή δεν θα ακούει τώρα ο Εμίλιος εκεί που είναι.
0: Και να ακούει, λέει.
1: Εμίλια.
0: Ή να ακούει η γυναίκα του τώρα. Έχουν μια παράσταση στην Κύπρο.
1: Αχ, ναι. Και τι καλή. Τι ηθοποιάρα. Μπράβο. Εμίλια. Φίλος, αδερφός.
0: Και μιλούμε στον Εμίλιο Χιλάκη, εντάξει. Οπότε αν θεωρείτε ότι σήμερα ξυπνήσετε λίγο περίεργα, να θυμάστε αυτό.
1: Μην παρεξηγηθεί ο πραγματικός μου αδερφός Στέφανος Μιχαήλ.
0: Α, καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Στέφανε μας.
1: Καλημέρα μου. Και
0: στην Νάταλη δεν θα πεις καλημέρα.
1: Και στην Νάταλη βέβαια, Νάταλη μου, αδερφή. Η Νάταλη. Να πω, τι άλλο.
0: Όχι, να μην πεις τίποτα άλλο. Να πεις μια γουλιά καφέ να συνέλθεις.
1: Ήταν ένας παρουσιαστής, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Είχε τηλεοπτική εκπομπή από αυτές, ξέρεις, τύπου. Τηλεβόα, πώς ήταν του παραπέντε, που βλέπαν πέντε άνθρωποι και έβγαινε παιδιά και μπορεί να τον βλέπατε από σατυρικές εκπομπές και καλημέριζε όλο τον κόσμο. Όλων. Μιλάμε όλων. Δεν άφηνε τίποτα.
0: Καλημερίζω κάθε πρώτο άντρα Γεωργίου. Αλλά τι εννοείς.
1: Άλλο αυτό. Έλεγε στους δασκάλους, στους μηχανικούς, στους αυτούς. Λοιπόν, από αύριο θα το κάνουμε κι εμείς.
0: Εντάξει, και θα πηγαίνει ένα τριωράκι έτσι με καλημέρες.
1: Έτσι, μπράβο.

0: DJ, αν θα πανέτοιμος να απογειώσει την Παρασκευή μας, θες να πούμε αυτές τις καλημέρες.
1: Βέβαια να τις πούμε πριν δώσουμε πάσα στον Άνθο. Καλημέρα στην Ειρήνη μας, να έχουμε μια όμορφη Παρασκευή και ένα τέλειο σουκού. Πότε ήρθε το σουκού,
0: Μάνι. Oh. Καλημέρα και στο Θεόδωρό μας και στην Ιωάννα μας. Καλημέρα από το νέο σας και πολύ μικρό Mix FM φίλο. Oh. Στέλνει την αγάπη του στην αδερφή του Αριάδνη και στον παπάκι.
1: Χρόνια
0: καλημέρα
1: πολλά.
0: Και στους τέσσερις.
1: Γιατί χρόνια πολλά.
0: Δεν ήξερα, δικαιούσε. Δεν σας εμπρωί.
1: Δεν πηγαίνουν αυτά τα άκυρα τα. Χρόνια πολλά. Επίσης, εγώ το έπαθα πολύ φέτος τα γενέθλιά μου το επίσης.
0: Ναι, καλά.
1: Το έπαθα πάρα πολύ.
0: Καλά, ή άμα πας ένα εστιατόριο και σου πει καλή όρεξη. Επίσης. Μα τι επίσης, δουλεύει ο άνθρωπος.
1: Άστο, δεν πειράζει. Ο Μάκης μας καλημέρα και ο Τάσος καλημέρα, guys. Δηλαδή, θέλει να μας πει ο Πλάτωνος σε μένα ότι δεν ήταν ζηλιάρης. Στις σχέσεις πιο μικρός.
0: Και εκτιτικός. Βάρα πίσω, Ιωάννα.
1: Κοίταξε.
0: Φυσικά και ήταν τάσο. Και σίγουρα έκανε και πολλά ρεζιλίκια.
1: Ρεζιλίκια έκανα πολλά.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Ζηλιάρης δεν ήμουνα.
0: Άσε μας, μωρέ.
1: Ήμουνα πολύ υπεράνω.
0: Δεν το πιστεύω. Καθόλου.
1: Δεν ξέρω γιατί. Θα
0: τηλεφωνική τώρα, κυρία Ανατολή, η ναι. Μανούλα του
1: Πλάτωνα.
0: Καλά, τη
1: μαμά μου θα βγάλει.
0: Ναι, να
1: βγάλε καμιά πρώην μου.
0: Σίγουρα θα έχει ακούσει τηλεφωνήματα. Θα έχει ακούσει. Τίποτα στο δωμάτιο, κάνα καυγαδάκι.
1: Ξέρεις τώρα, βγάζεις πρώην και βγαίνω και είμαι σαν τα. Πώς ήταν τότε, εκείνες οι εκπομπές, τελείως τρας. Κλείστε την κυρία! Κλείστε την κυρία!
0: Ή θα σε πλάτη, ναι. Στην πολυθρόνα με αλλοιωμένη φωνή. Που έκανε τότε μικρούτσικος.
1: Κλείστε την κυρία, δεν ξέρω τι ναι. Λέει για μένα. Καλημέρα και στο Κυριάκο μας, Παμκινάκια.
0: Παμκίνο
1: Happy Friday.
0: Μου.
1: Καλά τα είπες, Happy Friday είναι. Ο DJ Άνθος είναι εδώ και ξεκινάει τώρα το πάρτι της Παρασκευής. Για πάμε.

0: Τέλεια, τέλεια, πολύ ωραία.
1: Ρε με σαμποτάρεις.
0: Άνοιξα μόνο ένα μικρόφωνο, παιδιά.
1: Εσέ με σαμποτάρει, DJ Άγκφο, γιατί έλεγα ότι κάνεις τα μαγικά σου. Ήταν ποτέ να το ήταν τέλειο.
0: 10 χρόνια μαζί και νομίζω δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό.
1: Τι να
0: σηκώσω μόνο το ένα μικρόφωνο.
1: Το έχεις ξανακάνει.
0: Το ένα μικρόφωνο μόνο.
1: Ναι.
0: Μπράβο μου.
1: Κάποιες φορές μόνο το δικό μου.
0: Του χρόνου κλείνουμε 10 χρόνια, πρέπει να κάνουμε κάτι. Ρε, σαν το Masterchef που έκλεισε 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Θα σου βάζω δοκιμασίες.
1: Κλείνουμε μαζί 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ 13 στο σταθμό.
0: Εσύ τα κλείσες πέρυσι τα δικά μας.
1: Τι
0: τα
1: πέρυσι,
0: 10.
1: Παιδί μου.
0: Πέρυσι δεν μου έλεγες 10 χρόνια είμαστε μαζί.
1: Κάτσε ρε, πέρα, έλεγα, δεν είναι 10. Ήμουνα 3 χρόνια πριν από σένα.
0: Ναι, αυτό.
1: Είχαμε και ζωή, κύριοι, πριν από εσάς.
0: Ναι, το ξέρω. Καλά κάνατε. Δεν είπα κάτι. Τώρα να σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Πάλι μας έβγαζε πάρλα και πάλι θα προλάβουμε να τα πούμε.
1: Ναι, καλημέρα Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλινα. Έχετε Ιωάννα μου και Πλάτωνα, ο Τίτος μας.
0: Γεια σου, Τίτο! Και ο Βασίλης, καλημέρες. Και η Άννα Μαρία, καλημέρα σας, παιδιά. Πολλά φιλιά στις αγορίνες του καλύτερου γραφείου των επιδομάτων ασθενείας, το 910.
1: Καλημέρες. Oh. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά, λέει ο Κωνσταντίνος. Φιλάκια στην όμορφη γυναίκα Μαργύρο που ακούει την εκπομπή και την κόρη μου Παυλίνα. Φιλιά.
0: Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι πρωινό καλημέρο αφιερώσεις. Οπότε στο Viber 9931-0031 γράψτε ό,τι θέλετε. Καλημερίστε τους φίλους σας, τους συγγενείς σας, τους εχθρούς σας, όποιον θέλετε.
1: Μας...
0: Γιατί όχι, ρε.
1: Γιατί είμαστε υπεράνω.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.

0: Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το Μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
1: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Ναι. Τότε.
1: Ναι. Μπούκλα.
0: Βέβαια.
1: Πες μου τι γίνεται με τις
0: παγκόσμιες. Εγώ εντωμεταξύ τότε δεν ήμουν παιδιά. Απλά δεν το θυμάται ο Άννα.
1: Για μένα ήσουν πάντα, γιατί
0: δεν πειράζει.
1: Υπήρχες πάντα μέσα στη...
0: Όχι, εντάξει, πείτε τα δικά σας για τότε που δεν είχα έρθει ακόμα στην Κύπρο. Πείτε κι άλλα.
1: Μόλις είπα ότι
0: πες
1: για μένα
0: μίσεις, πες.
1: Είναι λες και ήσουν πάντα εδώ.
0: Όχι, πες για το κούρεμα, πες πράγματα που δεν έζησα εγώ επειδή δεν ήμουν στην Κύπρο. Πες.
1: Το εντάξει. Πρώτο μας καφεδάκι, ρε Σπλάτο, να το θυμάσαι.
0: Αχ, το θυμάμαι το πρώτο μας καφεδάκι, τι ωραία, ε.
1: Ούτε που θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, θυμάμαι και σε ποιο μαγαζί.
1: Στο Σταυρού. Μπράβο.
0: Σταυρού. Θυμάμαι και το μαγαζί το οποίο μετά άλλαξε όνομα και μετά ξανάλλαξε και πρέπει να ξανάλλαξε.
1: Ναι.
0: Ήμασταν πολύ τυχεροί. Ήμασταν πολύ τυχεροί που πήγαμε σε εκείνο το μαγαζί.
1: Ποδαρικό τους κάναμε.
0: Ναι, βέβαια. Και ναι, ήταν ωραίο ραντεβού.
1: Ήταν ωραίο.
0: Ωραίο ραντεβού.
1: Και κοίτα τώρα.
0: Κοίτα τώρα
1: που μας οδήγησε αυτό το ραντεβού και κλαίμε και οι δύο, λέει.
0: Άστα ρε Άννα μου, την τύχη που είχαμε. Τύχη μας μέσα.
1: Μέσα
0: πέσαμε.
1: Έχει καμιά καλή παγκόσμια.
0: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, είναι η Παγκόσμια Μέρα Sherlock Holmes. Αγαπώ Sherlock Holmes.
1: Τρελαίνομαι.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ, ναι. Και οι ταινίες που έχουν βγει και σειρές που
1: σειρά,
0: έχουν βγει.
1: Σειρά είδα.
0: Ναι, πολύ ωραία, ναι. Σειρά. Αλλά δες και ταινίες που βασίζονται έτσι στο Sherlock Holmes και νομίζω έχει βγει και ταινία. Τα έχω δει όλα.
1: Ναι.
0: Όλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και Agatha Christie μ' αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Άσχετο, αλλά είναι.
1: Είναι λίγο σχετικό.
0: Είναι ωραίες, ναι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα. Πρόσεχε, μη καείς από τον ήλιο.
1: Αχ, και προηγουμένως σας έλεγα τι έπαθα, ναι.
0: Με μία δόση υπερβολής, βέβαια.
1: Γιατί, παιδί μου?
0: Γιατί έτσι όπως θέλεις, Ιωάννα, ήταν σαν να σε βλέπαμε και να σου όχι κατακόκκινη, μαύρη.
1: Αφού σου είπα, γλίτωσε το πρόσωπο γιατί είχα βάλει αντιλιακό, ναι. Και έπιασε νιόμι.
0: Ναι, και πού είναι τώρα η νιόμι?
1: Περάσατε και εβδομάδες.
0: Και ξεφλούδησες.
1: Ναι.
0: Ξεφλούδησες.
1: Όχι.
0: Α, άρα υπερβολή. Σήμερα γιορτάζει επίσης η Πασχέντζα.
1: Okay.
0: Αγαπημένο παιχνίδι στις δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδας τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δεν
0: μπορεί και τώρα.
1: Ναι, για Πασχέντζα, βαριέμαι λίγο. Μπιρίμπα, ναι, μπιλότα, ναι. Αλλά τώρα Πασχέντζα. Πολύ είναι μοναχικό.
0: Επειδή είναι μοναχικό. Άμα δεν έχεις άλλο, πώς θα παίξεις οτιδήποτε άλλο. Αν ναι. Θα παίξεις κάτι μόνο σου. Όχι, εμένα μου αρέσει, μου αρέσει. Πού και πού παίζω. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Αγόρας ένα μουσικό όργανο.
1: Ρε, συγγνώμη, θα σε πω λίγο πίσω.
0: Ναι.
1: Πού και πού παίζεις Πασχέντζα. Πες μου την τελευταία φορά που έπαιξες Πασχέντζα.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει και 2 χρόνια.
1: Και ναι. 5, μη σου πω.
0: Ναι, εντάξει.
1: 10.
0: Όταν βρίσκω τράπουλα, άμα δεν έχω κανένα άλλο. Όταν βρίσκω, κάνω έτσι ένα τέτοιο, ό,τι θυμάμαι.
1: Λοιπόν, μουσικό όργανο, ότι θα σου αγοράσω μια μαράκα.
0: Καταλαβαίνω που το πας.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: καλά καταλαβαίνω.
0: Αλλά δεν θα το συνεχίσω. Πες μου ένα μουσικό όργανο που θα ήθελες να παίζεις.
1: Κιθάρα.
0: Και να είσαι πολύ καλή. Κιθάρα, ε.
1: Ναι.
0: Θα σ' είχα για βιολί.
1: Α, εσένα. Και βιόλι θα μπορούσα.
0: Ναι, βιόλα.
1: Ναι.
0: Είσαι και λόγω ζωβιόλα.
1: Και αν παίζω.
0: Και αν παίζει.
1: Ναι, καλά, με έχει πει υπερβολική χαζοβιόλα. Θα ζητήσω μηνύματα συμπαράσταση σε λίγο, ρε.
0: Ζήτα μηνύματα συμπαράσταση. Εγώ λέω αυτό που πιστεύει καρδούλα μου. Δεν θα με φημώσει κανεί. Εν τω μεταξύ, βιόλα φοβερό όργανο.
1: Δεν μου τραβούμε, ρε, βεθιά.
0: Άσχετο.

0: Ξάνθο. Άνθο, σ' αγαπάμε. Να το ξέρεις αυτό.
1: Να το ξέρεις, Άνθο.
0: Ναι.
1: Όχι, να το ξέρεις.
0: Και να εμείς το θυμάσαι, πιο πολύ. Άνθο.
1: Ναι, εμείς πιο πολύ. Όχι, και το κλειδώνουμε.
0: Εμείς.
1: Και καταπίνουμε και το κλειδί.
0: Η Χριστιανά μας στέλνει καλημέρες. Καλημέρα, λέει, στην καλύτερη ομάδα του Σίδα Shop Στροβόλου. Καλημέρες και από εμάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στη Χριστιανά, στην Τρέλο Παρέα. Άλλη Χριστιανά.
0: Ναι.
1: Στην Τρέλο Παρέα και στον ύπνο που με άφησε νωρίς. Μου λείπεις, Χριστιανά.
0: Ταυτίστηκα με το μήνυμα της Χριστιανάς. Ταυτίστηκα. Θα γυρίσει.
1: Θα γυρίσει.
0: Αν δεν γυρίσει, δεν ήταν ποτέ δικός μας, Χριστιανά μου.
1: Καλά τα λες.
0: Οι άντροι μας, καλημέρα σας, φίλοι μου. Πότε να πληρωθούμε, είπαμε. Άντρες, ήτα.
1: Καλημέρα,
0: άντροι μας.
1: Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Και ο Χρήστος, ο οποίος λέει, παιδιά, καλημέρα από Όσλο.
0: Καλημέρα.
1: Good morning, Oslo. Good morning. Στο Όσλο μιλούν αγγλικά.
0: Ναι, να μου να μιλούν. Μάρε, Πλάτωνα.
1: Κάτσε ρε εσύ, άνω μου, περίμενε.
0: Αγγλικά μιλάνε, μην το ψάξεις.
1: Εντάξει, όχι, δεν το ψάχνω. Good morning, Oslo. 10 βαθμούς, λέει, έχει στο Όσλο.
0: Μια χαρά, εδώ θα μας τα πει σε λίγο ο γκουρού.
1: Mm-hmm.
0: Ο Αλέξανδρος μας, καλημέρα στην πιο ανεβαστική παρέα του βόρειο-ανατολικού ημισφαίριου. Ημισφαίριου, δεν πέφτει ο τόνος. Αγαπάμε DJ Άνθο, μετά τις τελευταίες επιτυχίες, λέει, της ομάδας του. Θα είναι ακόμα πιο ανεβασμένος. 22 χρόνια ήταν πολλά. Πιου, πιου, πιου.
1: Πιου, πιου, πιου. Τι έγινε, χαρούμενος.
0: Ποιος πήρε, τι. Πέμαστα. Η Arsenal, τι πήρε. Πρωτάθλημα
1: η Arsenal.
0: Πώς βέβαια στο πεπλάτων που είναι.
1: Good morning, Arsenal. Τι γλώσσα μιλούν στην Arsenal.
0: Γαλλικά.
1: Bonjour, Arsenal.
0: Bonjour.
1: Ο Χρήστος εντωμεταξύ.
0: Εγώ μόνο μέχρι την ΑΕΚ έφτασαν οι γνώσεις μου. Που το πήρε.
1: Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Και χαίρομαι που το έστειλες διπλά για να το καταλάβει η κυρία νορβηγικά.
0: Ναι, αλλά όσοι ξέρουν νορβηγικά, δεν μου μιλούν. Αγγλικά, πώς θα συνεννοηθούν οι άνθρωποι.
1: Και εμείς μιλάμε αγγλικά, αλλά νορβηγικά είναι στο Όσλο.
0: Άνθρωπο, γιατί εμέσωσες.
1: Μα ήσουν και σίγουροι.
0: Αγγλικά, καλά.
1: Μην το ψάξεις, αγγλικά είναι.
0: Τι γλώσσα μιλάνε στο Όσλο.
1: Καλημέρα, Στέρια, λέει η Βαρβάρα. Χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά που κλείνει τα 61. Σ' αγαπώ, μπαμπά, να τον χαίρεσαι, Βαρβάρα.
0: Χρόνια του πολλά, Βαρβάρα μας.
1: Τι μιλάνε στο Όσλο, για πες.
0: Κάτσε.
1: Ναι, τι.
0: Δεν είμαι και πιο γρήγορη, περίμενε. Στο Όσλο μιλάνε νορβηγικά.
1: Τέλεια.
0: Μάλιστα, όπως σας τα είπα. Επίσης, άκου τώρα, η πλειονότητα των κατοίκων μιλάει εξαιρετικά αγγλικά.
1: Μπράβο.
0: Γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Μπράβο. Γράψτε τώρα και πώς λέγονται αυτοί που είναι από το Όσλο. Για πες, πώς λέγονται.
0: Όσλοι.
1: Όσλοι. Όσε.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σύνεψε η νύχτα, εζώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό.
8: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Genius Club και ευχόμαστε να είστε έτοιμοι να ακονίσουμε τα μυαλουδάκια μας, να ξυπνήσουμε ωραία και σήμερα υπό τους φανταστικούς ήχους της μουσικής που παίζει ο DJ Άρθος.
1: Αυτό θα μας δώσει έμπνευση να σκεφτούμε ακόμα καλύτερα, γιατί η μουσική βοηθάει να ξυπνήσει το μυαλό, να ξεκινήσει να σκέφτεται. Εντάξει, άλλη μια ερώτηση που μόλις μας δόθηκε. Ναι. Σε δευτερόλεπτα, παιδιά. Δευτερόλεπτα.
0: Κλάσματα.
1: Σε κλάσματα, η Ιωάννα και εγώ βρήκαμε την απάντηση.
0: Σοκάραμε για άλλη μια φορά την Έλενα Ολυμπίου.
1: Σοκάραμε. Να ξέρετε ότι μερικές φορές η Έλενα μας δίνει την απάντηση και εμείς ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Μπορεί να γράφει την απάντηση ενώ στο ίδιο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Και εμείς ακόμα δεν το βρίσκουμε, αλλά αυτό το βρήκαμε.
1: Αυτό το βρήκαμε αμέσως. Και θέλουμε σήμερα να σας ρωτήσουμε, για να χαμηλώσω λίγο για να ακούσετε έτσι καθαρά.
0: Ναι.
1: Ποιος αριθμός αντικαθιστά το ερωτηματικό στην παρακάτω ακολουθία? Ποια είναι η ακολουθία, θα ρωτήσετε. Θα
0: σας πω είναι η ακολουθία.
1: 7, 5, 7, 6, ερωτηματικό, 7, 7.
0: 7, 5, 7, 6, ερωτηματικό, 7, 7. Και εμείς ψάχνουμε το ερωτηματικό.
1: Τι κρύβεται πίσω από το ερωτηματικό? Ποια είναι αυτή η ακολουθία? Τι γίνεται? Τι συμβαίνει?
0: Πες
1: τι
0: μου,
1: μας κρύβουν?
0: Γιάνγκο.
1: Τι μας κρύβουν? 7, 5, 7, 6, ερωτηματικό, 7, 7.
0: Τι είναι, είναι το ερωτηματικό, παιδιά?
1: Ποιος είναι ο αριθμός?
0: Θυμίζουμε ότι διεκδικείται voucher καθημερινά αξίας 30 ευρώ από Trends Beauty Shop αγαπημένο. Και οι απαντήσεις σας έρχονται πού?
1: Στο Viber 99310031, γράφετε Trends. Την απάντησή σας, όνομα, τεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
0: Και ήδη έρχονται
1: τα μηνύματα, έρχονται ήδη.
0: Ούφα, κάντε μας που σας την δώσανε έξυπνη.
1: Να μας γράφετε και πώς το βρήκατε.
0: Ναι, Παναγιώτα.
1: Ναι, Παναγιώτα. Σωστή απάντησή σου. Πώς το βρήκες? Για πες την τύχη. Μήπως. Όχι, αποκλείεται. 7, 5, 7, 6, ερωτηματικό, 7, 7. Αυτή είναι η ακολουθία. Και πείτε μας, τι είναι το ερωτηματικό? Αυτό ψάχνουμε.
0: Και δεν χρειάζεται να πείτε πώς το βρήκατε.

0: Τι ωραία, τι καλά.
1: Λοιπόν, θα μας πεις λίγο τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, γιατί μη μου πεις ότι δεν έχει σκόνη, με έχει ρημάξει.
0: Η σκόνη.
1: Αν δεν είναι σκόνη, παιδιά, είμαι άρρωστη και σας έχω κολλήσει.
0: Δεν βλέπω σκόνη.
1: Δεν βλέπω σκόνη. Έχω ενόχληση.
0: Τι να σου πω τώρα, εγώ δεν βλέπω σκόνη. Αν έχεις ενόχληση, εμείς να δεις τι ενόχληση έχουμε.
1: Ούτε αραιή.
0: Ούτε αραιή.
1: Δεν βλέπω. Γίνεται,
0: κοίτα, δεν βλέπω στο δελτίο καιρού. Εντάξει, τη μετεωρολογική υπηρεσία. Τώρα, αν υπάρχει σκόνη εκεί έξω, πείτε να το ξέρουμε. Σήμερα πάντως έχουμε αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Είπαμε ότι αρχίζει και λίγο ο καιρός μας τα μπερδεύει. Από το μεσημέρι και μετά, οι νεφώσεις θα δώσουν και μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια. Και δεν αποκλείται να πέσει και χαλάζι στις καταιγίδες.
1: Αυτό το χαλάζι που μας πετάς.
0: Εγώ το
1: πραγματικά
0: πετάω.
1: Θέλω παιδιά να μου κάνετε τον τη χάρη. Αν βρέξει κάπου, μάλλον αν έχει χαλάζει κάπου που είστε,
0: να.
1: Στείλτε μου στο Instagram ένα βιντεάκι.
0: Στείλτε.
1: Please.
0: Γιατί όχι. Στείλτε στην Ιωάννα, να, γιατί ναι. Στα νορβηγικά να τη σα στείλετε.
1: Άσε μας βρε, ναι. Που θα με δουλεύει κιόλα. Σε περίμεξε με τον Google, να που θέλετε.
0: 29 βαθμοί στο εσωτερικό η θερμοκρασία, 25 στα παράλληλα, 16 στα ψηλότερα ορεινά. Να πούμε λίγο για το Σαββατοκύριακο ότι γενικά ο καιρός είναι άστατος και θα πάει μέχρι και την Τρίτη που θα είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα βλέπουμε σύννεφα, θα βλέπουμε βροχούλες, κατατόπους, η θερμοκρασία ελάχιστα θα πέσει. Οπότε εντάξει, κάπου ναι. να έχετε μια ομπρελίτσα.
1: Εμείς με τον Άνθο κρυώναμε το πρωί πάντως.
0: Κρυώνονται το πρωί.
1: Μέσα στο αυτοκίνητο, ναι.
0: Είχε λίγο δροσιά το πρωί, είναι η αλήθεια, αλλά τώρα δεν έχει μια ζέστη.
1: Αυτό όμως με τον καιρό μας δεν θεωρείται ότι έχει χιούμορ ο καιρός. Δηλαδή πάει καλό όλη εβδομάδα, με το που έρθει Παρασκευό Σαββατοκύριακο λέει όχι.
0: Ναι.
1: Θα χαλάσω λίγο.
0: Όμως, παιδιά, δεν θυμάμαι άλλη χρονιά, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, που να έχει κρατήσει, να μην έχει έρθει καύσωνας και να είναι τέλη Μαΐου.
1: Ναι, σωστά.
0: Τέλη Μαΐου σκάγαμε. Σκάγαμε, ναι, ενώ τώρα είναι σχετικά καλά. Κάποιοι γκρινιάριθες βέβαια πάντα θα γκρινιάζουν. Καλή ώρα δεν
1: για μένα λέει.
0: Όχι. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στην Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Ψάχνω τη σκόνη εγώ τώρα, σε.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Καρτατζόι της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Λέγκο.
1: Την επόμενη φορά, παιδιά, που θα καθαρίσετε μια μπανάνα, θέλω να θυμάστε ότι δεν κρατάτε απλά ένα φρούτο. Κρατάτε το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης μετοπικής σύγκρουσης με τη βαρύτητα της γης. Και αυτό είναι μαγικό. Σήμερα λοιπόν έμαθα, Πλάτωνα, και θα μάθεις και εσύ αναγκαστικά.
2: Τραβάω.
1: Γιατί οι μπανάνες έχουν αυτό το σχήμα?
2: Ποιο αυτό?
1: Γιατί, ναι, γιατί είναι κυρτές? Δεν γεννιούνται έτσι.
2: Είναι για όταν την πετάς να γυρίζει πίσω, σαν το μπούμεραγκ.
1: Αμάρε, Πλάτωνα, δεν γεννιούνται καμπυλωτές. Αναγκάζονται να λυγίσουν στην πορεία της ζωής τους γιατί ψάχνουν το φως του ήλιου. Όπως κρέμονται από το τσαμπί, πάνε κάτω στο σκοτάδι και είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Οπότε στην προσπάθειά τους να πιάσουν φως,
2: σηκώνονται σιγά
1: σιγά,
2: δεν τα καταφέρουν.
1: Και όλο αυτό λέγονται, για να μιλήσω και λίγο επιστημονικά, λέγεται αρνητικός γεωτροπισμός. Η βαρύτητα λοιπόν σπρώχνεται να μεγαλώσουμε κατεύθυνση προς το έδαφος, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της σκιάς, οπότε φσουπ! Ενεργοποιείται ένα σπάνιο. Εντάξει, είπα σου να μην το κάνεις.
2: Είπα για την μπανάνα, είπα κάτι άλλο. Να σου πω τώρα.
1: Ενεργοποιείται, ναι.
2: Να ρωτήσω κάτι όμως.
1: Φυσικά.
2: Έχω δει τα τελευταία χρόνια κιόλας κάτι μπανάνες με το συμπάθειο, δηλαδή είναι ίσχες.
1: Ναι.
2: Αυτές τι δεν θέλαν ήλιο, ας πούμε, είπαν όχι, εγώ δεν θα,
1: μισε...
2: θα ρίξω τα μούτρα μου κάτω.
1: Όχι, όχι, υπήρχε ανθρώπινη επέμβαση εκεί, λογικά.
2: Α, ναι.
1: Ναι, χωρίς τον ήλιο δεν θα μεγαλώσουν. Ενεργοποιούν λοιπόν οι μπανάνες έναν σπάνιο βιολογικό μηχανισμό που ονομάζεται αρνητικός γεωτροπισμός. Ενώ ακολουθούν την βαρύτητα, αρχίσουν να στρέφονται και να μεγαλώνουν που την άλλη. Γιατί κυνηγούν τις ακτίνες του ήλιου.
2: Άντε ρε Σιωάννα μου, τι
1: ωραία. Είναι φανταστικό, θέλω να το θυμάστε κάθε φορά που κρατάτε μια μπανάνα και ξεφλουβίζετε.
2: Ναι, αυτό θα σκεφτόμαστε.
1: Είναι μαγικό.
2: Στράβωσε επειδή θέλω να βρει τον ήλιο.
1: Καλά, μπορείς, σε παρακαλώ.
2: Ή θα θυμάστε αρνητικό γεωτροπισμό.
1: Άκουμε λίγο, πόσο τυχεροί είμαστε,
2: ναι,
1: που μπορούμε να έχουμε εντούν την πληροφορία.
2: Από σένα.
1: Που μπορούμε να πιάμε εντούν τη γνώση. Δεν το ανακάλυψα εγώ, Πλάτωνα μου.
2: Ναι, αλλά από σένα έχει άλλο τέτοιο. Άλλο τέτοιο. Τώρα αν έρθει ένας επιστήμονας και να μου πει ο αρνητικός γεωτροπισμός.
1: Εγώ βάζω το ωραίο για να το καταλαβαίνεις. Το ένστικτο της επιβίωσης, παιδιά.
2: Από σένα
1: αυτό
2: το ακούμε πάρα πολύ.
1: Αναγκάζει την μπανάνα να στρίψει προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Και γι' αυτό η μπανάνα έχει αυτό το σχήμα.
2: Αυτό το που
1: ρε,
2: παθαίνει
1: η μπανάνα.
2: Αυτό που παθαίνει η μπανάνα, να σου πω.
1: Αν θέλει να είναι blowing.
2: Το παθαίνω εγώ στα ανέκδοτά σου. Γιατί κάθε ανέκδοτο που κάνεις δεν στρέφομαι στον ουρανό και λέω γιατί, Θεέ μου. Αυτό είναι η γεωτροπή.
1: Όχι, η εσύ. Γνωστή γεωτροπή. Εσύ στρέφεσαι προς τα κάτω. Και λες, θάψτε με να γλιτώσω.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Discotheque, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
3: Πάμε για τρέλες.
2: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς.
5: Let's get it started. Let's get it started.
4: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
6: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
7: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
4: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
8: You know what it is when we do what we do.
4: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη.

0: Έγινε ο Ανάκη μου, τι ήταν αυτό, πάθαμε, τι ήταν.
1: Θα σου πω λίγα πραγματάκια και θέλω να καταλάβεις μόνος σου.
0: Ναι.
1: Έντονες συναισθηματικές μεταβολές. Ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις, ανάγκη για σημαντικές αποφάσεις. Θα έρθουν στην επιφάνεια αλήθειες που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Θα έχουμε έντονες συνειδητοποιήσεις, αλλά και νέα ξεκινήματα.
0: Η καινούργια σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
1: Θα μπορούσε. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι η Πανσέλινο στις 31 Μαΐου, 31 του Μάη, παιδιά. Έχουμε Blue Moon. Ένα από τα πιο δυνατά και συναισθηματικά αστρολογικά φαινόμενα της χρονιάς.
0: Το Blue Moon δεν είναι άλλη περίοδο.
1: Μπλε φεγγάρι.
0: Το μπλε φεγγάρι, όχι. Το μπερδεύουμε το Blue Monday.
1: Μπορεί. 31 Μαΐου 2026. Παιδιά, είναι σπάνιο φαινόμενο και στην αστρολογία.
0: Ναι.
1: Και συνδέεται με κορυφώσεις, αποκαλύψεις και πολύ μεγάλες αλλαγές. Και θα μου πεις τώρα καλά. Θα επηρεαστούμε όλα τα ζώδια. Τρία ζώδια θα επηρεαστούν περισσότερα από τα άλλα.
0: Ποια, πες μας τώρα τα τρία ζώδια.
1: Μας αφορά, αλλά θα τα πω.
0: Ναι.
1: Ο Τοξότης, ο Σκορπιός και η Δίδυμη.
0: Και η Δίδυμη.
1: Ναι, έντονα συναισθήματα, παιδιά, αποκαλύψεις.
0: Και η Δίδυμη, εντωμεταξύ, εντάξει, είναι μονίμως σε μια τέτοια κατάσταση. Ναι, ναι.
1: Για να μία Μαΐου, εμείς θα δούμε το φαγκαράκι, αγαπώ τις Πανσελίνους.
0: Εσύ φιλόμορφα. Δηλαδή, 31 Μαΐου. Θα είσαι στο μπαλκόνι και θα βλέπεις το φεγγάρι.
1: Είναι τα μέρα πέφτει. Να σου πω τι να κάνω.
0: Αποκλείεται.
1: Γιατί?
0: Εντάξει.
1: Θα σε πάρω βίντεο call.
0: Ναι,
1: θα σου δείξω το φεγγάρι.
0: Ναι, εντάξει. Βεβαίως. Γιατί όχι.
1: Ναι, Πλάτωνα, τώρα που να έρθεις σε επαφή με τις βαθύτερες ανάγκες σου όμως και θα ξυπνήσουν οι διαισθήσεις και όλα αυτά, σου πω εγώ.
0: Δεν ξέρω, Ανάγκη μου, έχω απογοητευτεί πολύ. Δηλαδή το ζώδιο μου όλο αυτό το χρόνο έλεγε οικονομικά.
1: Μια μου τζεμένα.
0: Αλλαγές, αυτά, εκείνα, τα άλλα, σιγά.
1: Και έπαιρνα και εγώ θάρρος με τις αλλαγές, λέω εγώ θα σε ξεφορτωθώ. Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Μια προβλέψιμη κατάσταση, ένα πράγμα, ένα. Θέλουμε κάτι έτσι να γίνει, κάτι να ταρακουνηθούμε.
1: 31 Μαΐου με τον Blue Moon.
0: Θα έλεγα ένα νέο έρωτα, τι λέει.
1: Ρε, είτε που θα θέλεις.
0: 9 παρα 5. Μια νέα, ένα νέο challenge. Ένα
1: μια
0: κάτι,
1: πρόκληση.
0: Μια καινούργια πόρτα να ανοίξει.
1: Καλά, γιατί δεν κάνεις αλλαγές στα επαγγελματικά, πρέπει να κάνεις τα ερωτικά σου.
0: Λες να πεις μέσα το ζώδιο και εγώ να μην το βλέπω.
1: Μπορεί.
0: Λες.
1: Μπορεί.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα ρετρό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
3: Πάμε για τρέλες.
2: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
5: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
6: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
5: Νερό,
6: πάζω.
5: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
7: Σου είπα, φέρτο.
8: Πάρτο!
9: Σέψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: Όποιο είναι στο mixfm.com, βλέπει την Ιωάννα να χορεύει μπατσάτα, να χορεύει μαράκι.
1: Και πάμε! Και λέει προηγουμένως ο Πλάτων στη Μαρία μας. Ναι. Καλημέρα στη Μαρία μας.
0: Καλημέρα, μαράκι. Love you.
1: Ότι χορεύαμε και πέσαμε με τις φανταστικές μας μαράκες. Ναι. Και είπες και για κάτι παλιές που είχαμε, κάτι παλιομαράκες.
0: Ναι, τις είχαμε.
1: Είχαμε μέσα στο.
0: Στα ντουλάπια πρέπει να είναι αυτό.
1: Και αυτό γιατί σας το λέω. Όχι για να του δώσω credit για την ατάκα. Απλά για να δείτε τι τραβάω θέα και να το θυμάστε την επόμενη φορά που θα κράξει ανέκδοτό μου.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μη χορεύεις άλλο σάλσα γιατί δεν βγαίνει. Ολεκές από τη σάλσα εύκολα.
1: Είμαι έτοιμη αυτή ο πνεύμα να το ξυποχωρώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε AM Genius Club.
1: Ναι.
0: Μια ερώτηση που καλείστε να βρείτε την απάντηση και διεκδικείτε καθημερινά 30 ευρώ voucher από Trends Beauty Shop. Και για να δούμε ποια είναι σήμερα η ερώτησή μας.
1: Μέχρι να ανοίξουμε τα μηνύματα, κερδίζουμε χρόνο, παιδιά, για να το βρούμε.
0: Μέχρι να βρούμε τη σωστή ερώτηση.
1: Το βρήκε, το βρήκα.
0: Ναι. Ποιο αριθμό αντικαθιστά το ερωτηματικό στην παρακάτω ακολουθία. Ψάχνουμε τον αριθμό που αντικαθιστά το ερωτηματικό στην παρακάτω ακολουθία. Ποια είναι η ακολουθία?
1: 7, 5, 7, 6 ερωτηματικό, 7, 7. 7, 5, 7, 6 ο αριθμός που ψάχνουμε, 7, 7. Τι είναι το ερωτηματικό, παιδιά, τι γυρεύουμε?
0: Τι είναι, για πείτε μας στο Viber τα μηνύματά σας, 99-31-0-31. Γράφετε trend στην απάντησή σας, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία και βέβαια.
1: Τι διεκδικείτε? Διεκδικείτε καθημερινά ένα voucher αξίας 30 ευρώ από αγαπημένο Trends Beauty Shop.
0: Χαιρόμαστε που έρχονται πάρα πολλές σωστές απαντήσεις. Μας εκνευρίζετε λίγο που το βρίσκετε.
1: Γιατί... Και εμείς
0: το βρήκαμε.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Και εμείς το βρήκαμε.
1: Πρέπει να αποφασίσεις. Ναι. Θα λέμε ότι το βρίσκουμε ή να λαλούμε πόσο.
0: Πιο κοροϊδεύουμε.
1: Εντάξει, παιδιά. Αυτό το βρήκαμε όμως σήμερα, πες.
0: Ναι, συγχαρητήρες σας που το βρήκατε στην τύχη, σίγουρα. Και έρχονται και άλλα μηνύματα μέχρι τις 10, παιδιά. Μέχρι τις 10 θα δώσουμε τη σωστή απάντηση και για να δούμε ποιος θα είναι σήμερα ο μεγάλος τυχερός. DJ Anthos, αντέξ.
1: DJ Anthos και θα έρθει και μια φίλη να μας πει μια καλημέρα σε λίγο.
0: Έκπληξη σε λίγο.

0: roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out.
1: Like the roof on fire.
0: Now baby get my booty naked, take off all your clothes and
1: light the roof
0: on fire. Tell
2: them, I'm on fire.
1: Δικός σας!
2: Πώς θα χάσεις ακροατές με δύο απλά βήματα.
1: Ή πώς θα κερδίσεις.
2: Τραγούδισέ τους. Εντάξει, DJ Άγχος, παιδιά, φανταστικός. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Ναι, και εμείς αγαπούμε το, αλλά είναι δικός μας, παιδιά.
1: Η Νικολέτα λέει ο DJ Άνθος σήμερα τα σπάει.
2: Η Ευαγγελία μας, καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Καλημέρα και στη Γιάννα και στον Αντρέα και στο Φάνο, ο οποίος δυσκολεύεται με το μπλε φεγγάρι, γιατί λέει όλη η οικογένειά μου είμαστε μέσα στα τρία ζώδια.
2: Αλήθεια, κατήσι μας δηλαδή, λέει, από τον μπλε φεγγάρι. Έλα, θα γίνουν ωραία πράγματα, Φάνο.
1: Happy Friday και στο Χριστάρα μας, την αγάπη μας.
2: Καλημέρα και στον Ευθύμιο μας. Ο Παμκίνος λέει για τις μπανάνες. Δεν μεγαλώνουν προς τα κάτω, λέει, και προς τα μέσα. Μήπως προσπαθούν να κρυφτούν από τον ήλιο. Ναι, ρε Παμκίνο, ξεκινάνε προς τα κάτω και μετά γυρνάνε για να βρουν τον ήλιο.
1: Έχει εξασιαστεί, έτσι, παιδιά, με την μπανάνα που είναι,
2: ναι,
1: στραβή.
2: Ναι.
1: Έχει εξασιαστεί. Θα αφιερώσει τη ζωή της από εδώ και πέρα
2: στην μπανάνα.
1: Στο, ναι, πώς γυρίζει η μπανάνα.
2: Ναι, γιατί πάει να βρει τον ήλιο, Παμκίνο. Mind blowing, wow.
1: Καλημέρα και καλό σου κούκκι από το Στέλιο. Γεια σου, Στέλαρα μας.

0: Σας είπαμε, παιδιά, ότι θα έρθει μια φίλη να μας πει μια καλημέρα σήμερα. Και μόλις σε κατέφθασε στο στούντιο. Καλημέρα, Μελίνα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Πώς είναι η κίνηση, Νέφα, ίσως που να έρθεις, πούμε αλήθεια.
1: Εντάξει, κοίτα. Αυτήν την ώρα δεν έχει πάρα πολύ.
0: Α, είπες, ενώ εμείς αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Δεν έχει αυτή την ώρα. Τι ώρα είναι, 9.30 δεν έχει, ε?
1: Όχι.
2: Α, για πες κόλπα, για πες.
1: Κοίτα, την ώρα που ξεκινάτε εσείς εννοείται. Έχει σχολεία, έχει δουλειές, οπότε είναι λογικό.
0: Ενώ τώρα είδες, Πλάτωνα, πώς είναι να γίνει να μιλήσουμε στους μάστρους, να σχολάνουμε έτσι ώρα, να μην πετυχαίνουμε κίνηση.
1: Θέλεις να μπω κι εγώ στο κόλπο?
0: Ναι, θέλω. Δελίνα, σε παρακαλώ.
2: Εκτός αν τους πούμε, να ερχόμαστε 9.30 και να φύγουμε 10.
0: Ωραία, Πλάτωνα, too much.
2: Μισή ώρα τι να πούμε, μισή ώρα θέλουμε να πούμε καλημέρες.
0: Εβερίνα
2: Σκίτσκο μαζί μας, την καλημέρα μας. Καλώς ήρθες σε αυτή την παράνοια, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, που λέγεται Mix FM Breakfast Show τις Παρασκευές. Είναι Happy Friday.
1: Είναι Παρασκευή.
0: Ναι. Εβερίνα, δεν μας αντιπροσωπεύει αυτό, θέλω να ξέρεις. Απλά τις Παρασκευές και δεν φταίμε εμείς. Φταίει το παιδί που βλέπεις εκεί.
2: Ναι, DJ
0: Άνθος, ο φανταστικός.
2: Που βέβαια να πούμε στην Εβερίνα ότι εμείς κάθε μέρα, οι ακροατές μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό, είμαστε τόσο σοβαρή, ναι, τόσο μετρημένη. Με το εσείς και με το εσάς, ναι, δηλαδή. Είμαστε να μας βλέπεις να λες πού ήρθα.
0: Ναι.
2: Τις Παρασκευές ξεφεύγουμε.
0: Δεν μας πιστεύει.
1: Είμαι σίγουρη. Ναι.
0: Διακριτική και υπέροχη. Θα μείνεις μαζί μας.
2: Θα μείνεις.
0: Να πιούμε καφεδάρα, να τα πούμε και λίγο.
2: Ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα, πάρα πολλά νέα. Καλωσορίζουμε την Ευελίνα στην οικογένεια του Mix FM. Θα το είδατε και χθες στα social media του Mix FM. Αλλά μην την πάρουμε έτσι με τα μούτρα τώρα. Κάνα, χαλαρά.
0: DJ Άνθο, αναλαμβάνεις.
2: Τέλεια.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας ΕΡΑΒΕ. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
4: No, I don't want no scrub.
3: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the energy.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις.

0: Ευελίνα, πρέπει να ξέρεις και κάτι άλλο για μας.
1: Ακούω.
0: Εγώ και ο Πλάτωνας μιλάμε με τη μόδα. Μας λέει την τελευταία της λέξη. Πεθαίνει.
2: Προφανώς μετά μας γνωρίζει.
0: Ναι, εμείς ξέρουμε τι γίνεται. Και έλεγε μας ο Πλάτωνας εχθές ότι η τελευταία λέξη της μόδας για φέτος είναι τα flip-flops.
2: Flip-flop. Ναι, θα μας πει η Ευελίνα τώρα.
0: Ναι.
2: Γιατί εντάξει, με την Ευελίνα έχουν ένα κοινό. Δεν το ξέρεις εσύ.
0: Τι. Μανά μου, ξέρω τι είναι να πει.
2: Πέρασε από το modeling.
0: Ναι, ναι. Πέρασες και δεν ακούμπησες.
2: Εντάξει, με κέρδισε το ραδιόφωνο. Οκ, οκ. Ευελίνα, για πες. Είχα δίκιο σε αυτό. Πες, επιβεβαίωσέ με, σε παρακαλώ.
1: Κοίτα, Πλάντωνα, εσύ που είσαι πιο πάνω
2: τι?
1: Από μένα σε αυτό.
2: Μπράβο.
1: Είμαι σίγουρη.
2: Καλά, ξεκινάμε.
0: Για την ηλικία σου, λέει. Ναι, συνέχισε.
2: Πιο πάνω από μένα, είπε στο επίπεδο του μόδελ.
1: Ναι,
0: αλλά τα φλιφλόπεθια δεν κρύβουν και μια επικινδυνότητα. Ενώ έτυχε να σου διπλώσει παντόφλα την ώρα που κατεβαίνει σκάλα. Δεν είναι ωραίο.
2: Εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό. Και ξέρεις, είναι αυτό που το τελευταίο δαχτυλάκι τρίβεται κιόλας.
0: Ναι.
2: Είναι το τεχνητό, το φρένο. Αλλά αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί το βγάζεις δαχτυλάκι, τσακ, φρέναρες.
0: Αυτό να μου πεις.
2: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Πολλά ανήκοντα με φλιφλά, αλλά είναι σημαντικό ότι είναι Ευελίνα για σήμερα.
2: Ναι.
0: Για σήμερα. Αυτή είναι η χαριστική περίοδος.
2: Αλλά πώς μας βλέπεις έτσι, δεν είμαστε.
0: Προσπαθήσαμε για σένα σήμερα.
1: Νέα Νάικο.
2: Αυτό είναι. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το προσεκτικό μας. Αυτό είναι το. Θα ντυθούμε καλά για την Ευελίνα. Για να μας δείξει να πει καλέ. Ναι, γι' αυτό. Και επίσης θέλω να συζητήσω με την Ευελίνα. Τώρα έτσι που βρισκόμαστε και γνωριζόμαστε και ερχόμαστε πιο κοντά και μπήκε στην ομάδα του Mix FM. Ευελίνα μου, αυτό που τρως το βράδυ. Αυτή την ωραία τη σαλάτα.
1: Ναι.
2: Θέλω το πρωί τα περάκι, γιατί την είδε η γυναίκα μου χθες και λέει αυτό θέλω.
0: Ωραία, να μαντέψω ότι είσαι μέσα. Άρεσε στη γυναίκα σου.
2: Ναι.
0: Είχε φρούτα.
2: Όχι, όχι. Είχε λαχανικά.
0: Βρώμη.
2: Είχε, όχι, είχε αβοκάντο.
0: Αβοκάντο.
2: Είχε αβοκάντο.
0: Ναι. Τρελαίνομαι για
2: αβοκάντο. Φασόλια.
1: Ναι.
2: Ναι. Καλαμπόκι. Όχι.
1: Κάποτε ναι.
2: Ναι.
0: Τι άλλο.
1: Πολλά χόρτα.
2: Πράσινα.
0: Α, σαλάτα. Εμένα μπήκε ο νους μου σε φρούτο κατάσταση.
2: Σε φρούτο σαλάτα, παιδί μου.
0: Η γυναίκα σου δεν τρώει γιαούρτι με φρούτα κάθε νύχτα, ρε.
2: Εντάξει, ναι, βέβαια.
0: Ναι, κάθε γι' αυτό νύχτα. Θυμόμουν.
2: Κάτι τσία, κάτι τέτοια βάζετε, όταν τα βλέπω καν. Αλλά ναι, τώρα με την Ευελίνα θα περάσουμε σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι.
2: Θα αλλάξω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Θα αλλάξω κάποια πράγματα. Θα αλλάξω το morning routine μου.
0: Ναι.
2: Γιατί με κροϊδεύεις, γιατί σου λέω ότι κάνω morning routine. Αντί και εσύ με κροϊδεύεις.
1: Θα έρχομαι με τα περάκι.
0: Ναι, θέλω να μου πεις τα γρήγορα με τρία υλικά.
2: Ναι.
0: Κάτι πάρα πολύ νόστιμο και θρεπτικό να φτιάξω για βράδυ.
1: Για βράδυ.
0: Ναι, τρία υλικά.
2: Που να μπορεί η Ιωάννα, βέβαια. Οπότε τρία υλικά. Το ένα να είναι το νερό, το δεύτερο το αλάτι.
0: Πλέον κάτι κάνω με την κόρη μου.
2: Σιώπα.
1: Κοίτα, θα κάνεις σαλάτα με πολλά χόρτα. Να γεμίσει έτσι τον μπολ. Θα βάλεις αγκουράκι ντοματίνια. Θα βάλεις γλυκοπατάτα στο φούρνο με μαύρο πιπέρι και λίγη πάπρικα, άμα θέλεις.
2: Αυτή την έχει κάψει.
0: Κάνω γλυκοπατάτα στο air fryer. Γίνεται.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Cottage.
0: Ναι.
1: Και λίγη ταχύνη από πάνω.
0: Άντε, γεια! Να το κάνω.
2: Πες τα τώρα, πες τα τώρα. Τι είπε, Βελίνα.
0: Όλα. Σαλάτα κάμποση να γεμίσει το πιάτο.
2: Ναι.
0: Θα βάλω τη γλυκοπατάτα στο air fryer με πάπρικα και πιπέρι.
2: Σε πόσους βαθμούς, σε πόση ώρα.
0: Έλα ρε, 180 βαθμούς, ένα τεταρτάκι.
2: Πάει η γλυκοπατάτα.
1: 20
0: λεπτό. Είναι δυνατό το air fryer.
2: Ναι, είναι δυνατό, το πήρα εγώ γι' αυτό, κατάλαβες.
0: Θα βάλω αγκουράκι ντοματίνια, ταχίνι και ένα τελευταίο πρωτεΐνη. Cottage cheese.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο, καλά. Θα γίνουμε εδώ πέρα. Νάτι, παιδιά, υποκλίνεται. Λοιπόν, έχουμε μουσικές ωραίες. Ελπίζουμε να περνάς έτσι όμορφα, να χαλάρωσες, γιατί εδώ είμαστε μια παρέα. Είμαστε. Εντάξει. Και ο Αλέξανδρος μαζί μας, αλλά εντάξει. Κάνουμε παρέα και.
1: Φίλος μας.
2: Ναι, φίλος σου. Εντάξει. Εγώ, άμα δεν πάρω να δω τι κάναμε χθες στην εκπομπή. Τι κάναμε χθες στην εκπομπή που μαγείρευα στο Μικάπ στην κουζίνα. Τη στραπατσάδα μου, για να δούμε. DJ Άνθος παίζει για μας μεγαλύτερες επιτυχίες. Είναι Happy Friday. Ευελίνα Σκίτσκο μαζί μας στην παρέα μας για αυτή την Παρασκευή. Έτσι για να πούμε τα δικά μας.
0: Ναι, και να τη πούμε και το πιο ωραίο welcome.
2: Έρχονται πράγματα. Δεν σας λέμε περισσότερα. Μη μας αναγκάζετε. Αλλά αν θέλετε να μου στείλετε μήνυμα, θα σας πω.
0: Με 50 ευρώ.
2: 21 followers.

0: εξήγα στον Ντάνιελ.
1: Τι να εξηγήσω.
0: Που μας έκανες πολυθρόνες.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι αυτό το challenge που έχουμε το Drive Time. Κάποια στιγμή θα τα βγάλουμε όλα και online να τα δείτε.
0: Ναι, σίγουρα. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Όχι. Να σας πούμε απλά.
1: Αυτό είναι χορηγημένο, όχι, δεν μπορούμε.
0: Ναι, είμαστε έπιπλα. Εδώ είμαι μια κόκκινη πολυθρόνα, ύφασμα πολυέστερ. Και ο Πλάτων είναι καρέκλα, γκρι μπλε, πάλι ύφασμα πολυέστερ. Ευχαριστώ γιατί είμαι πιο ακριβή.
1: Είσαι πιο ακριβή.
0: Έτσι για 20 ευρώ. Το βλέπουμε. Και έχω και μοναδικό σχέδιο που ξεχωρίζει.
1: Έπρεπε να μας κάνουν διθέσιο, να είμαστε ακριβό μας διθέσιο.
0: Καλό μου, αμάξι.
1: Καλό μου. Καλέ μου, Άνθε, ευχαριστούμε και σήμερα που ήσουν στην παρέα μας. DJ Άνθος, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ανεβάζει τις Παρασκευές μας.
0: Είσαι η πελάρα μας, όπως και να είσαι το πρωί, παιδιά, όπως και αν είναι η ψυχολογία μου, η διάθεσή μου. Αυτό το παιδί έχει αυτό το χάρισμα. Καταφέρνει με τη μουσική του να μας απογειώνει.
1: Πώς λένε το καλές διακοπές στην Βαρκελόνη, στη Βόνη, στον καλό Παναγιώτη, να γίνουμε τυχεροί του Sita Rewards να μάθουμε, γιατί μέχρι τέλος Μαΐου στο Sita Rewards εξαργυρώνουμε τα αστέρια μας και διεκδικούμε μία από τις 4 δωρεάν επιταγές διακοπών αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε Κύπρο και εξωτερικό.
0: Μπιν Παραναχήρας, ευχαριστούμε και σήμερα για τις καφεδάρες μας. Ήταν ό,τι χρειαζόταν για Παρασκευή πρωί. Και Μαράκι Πορφυράκι.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται σε πολύ λίγο μαζί μας μέχρι και τις 12.
1: Βέβαια, έρχεται το Μαράκι Πορφυράκι και θυμίζουμε βέβαια και τον υπέροχο διαγωνισμό για τη Φόρμουλα 1 με καύσιμα τελευταίας γενιάς από τη Shell. 25 ευρώ και άνω με τον εφοδιασμό. Μπαίνουμε στην κλήρωση χρησιμοποιώντας το Shell Go Plus και μπορούμε να βρεθούμε στη Βαρκελόνη σε VIP ταξίδι. Τι
0: λοιπόν, θέλεις. Να σου πω κάτι τώρα. Επειδή στην Ευελίνα και ναι. Χαρήκαμε που την είδαμε να ξεχαστείς. AM Genius Club πρέπει να δώσουμε απάντηση.
1: Απάντηση, βέβαια.
0: Διεκδικείτε voucher καθημερινά αξίας 30 ευρώ από πολύ αγαπημένο Trends Beauty Shop. Και σήμερα ψάχνουμε αυτή την ακολουθία αριθμών και συγκεκριμένα το ερωτηματικό.
1: Το ερωτηματικό.
0: Κερδίζω χρόνο το ευρώ.
1: Ήταν το 7576 ερωτηματικό 77 και ψάχναμε να δούμε ποιο είναι το ερωτηματικό. Ποιο είναι.
0: Το 7.
1: Το 7 λοιπόν.
0: Γιατί ήταν οι μέρες της εβδομάδας. Δείχνει τον αριθμό γραμμάτων στις ημέρες της εβδομάδας. Η Δευτέρα έχει 7 γράμματα, 5, 7 και η Παρασκευή που ήταν το ερωτηματικό μας. Παρασκευή 9. Το 9 ήτανε.
1: Ναι.
0: Το 9 είναι. Παιδιά, πόσα γράμματα έχει η Παρασκευή. Ρε, πα.
1: 9! 9 είναι λοιπόν το σωστό! Παρασκευή! Να το ορίστε!
0: 9! Το 9 λοιπόν εδώ σας...
1: Αυτό ήταν οι μέρες της εβδομάδας, παιδιά, και αυτή που έλειπε.
0: Ήταν η Παρασκευή. Εντάξει.
1: Σε όσους είπαμε συγχαρητήρια που απαντήσατε 7, το παίρνουμε πίσω.
0: Συγγνώμη, γιατί δεν το είδα. Ξυγελώ, γιατί στέλνει η Έλενα 7. Λέει ο Πλάτωνας, παιδιά, είναι λάθος. Η Παρασκευή δεν έχει 8. Σου τελικά είναι 9, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει. Είχα δίκιο όμως.
0: Είχε δίκιο. Εύχομαι πραγματικά η προηγούμενη αριθμή που δίναμε τόση ώρα να ήταν σωστή. Ήτανε.
1: Ναι, ήταν σωστή. Ολόσωστη. Λοιπόν, αυτά παιδιά από εμάς. Σας χαιρετούμε. Έρχεται Hot Track of the Week. Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται. Αχ, τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Co-Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
3: Νερό,
4: πάζω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα φέρτο.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
7: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Εύχομαι όλοι να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Τι ωραία μέρα που είναι σήμερα, ωραία ηλιόλουστη Παρασκευή. Και εγώ κάπως νιώθω ότι θα μας την κάνει τη χάρη ο καιρός. Άσε που λέγαμε θα βρέξει, θα έχει καταιγίδες και όλα αυτά. Και χθες το λέγαμε, καταιγίδα δεν είδα. Τουλάχιστον στην περιοχή που κινήθηκα χθες, Λευκοσία, Λάρνακα, καθόλου καταιγίδα δεν είδα. Μια χαρά ήταν ο καιρός, ούτε σύννεφο δεν είδα. Το ίδιο ισχύει και για σήμερα, οπότε το ίδιο ψέμα θέλω να βγει η πρόβλεψη του καιρού και να μείνει έτσι το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Μα θέλει να βρέξει, εγώ δεν έχω κανένα μα κανένα πρόβλημα. Μαρία Προφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά με τα Coffee Berries στην παρέα μας που γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας και τα Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ήταν ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εγώ σας είπα, έχω προγραμματίσει να πάω την πρώτη μου βουτιά τη σεζόν. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι μια χαρά. Λέει εδώ ότι μετά τις μεσημβρινές ώρες θα ξεκινήσουν οι συννεφιές, οι βροχές και οι καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε άλλες περιοχές που ενδέχεται να επηρεάσουν το νησί μας. Η θερμοκρασία θα είναι στους 29 βαθμούς. Το βράδυ θα πέσει στους 14 βαθμούς. Εν τω μεταξύ, τα ίδια είπα και χθες και μια χαρά ήταν ο καιρός. Σάββατο τώρα θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με αρχικά μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Γιατί στα παράλια? Στα ορεινά θέλαμε να είναι και το Σάββατο, αφού είπαμε ότι το Σάββατο είναι για να κάνουμε την πρώτη μας βουτιά. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρος αυτός ο καιρός. Δεν εξηγείται καθόλου σωστά, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά πρέπει να αποφασίσει τι καιρό και τι εποχή θέλει να έχουμε, για να ξέρουμε κι εμείς να βγάλουμε το πρόγραμμα αναλόγως. Δεν γίνεται να λέμε ότι θα πάμε θάλασσα και στο τέλος να καθόμαστε σπίτι και να βλέπουμε ταινίες στον καναπέ μας.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
3: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
4: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
5: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
6: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
7: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
6: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Τεξ, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Τίνο G. Παρασκευή 29

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
3: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Έψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: This is not just techno.
8: Monday to Friday.
7: This
8: I'm a Saturday.
7: Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Feel the underground.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Mix at Work, δεύτερη ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, η αγαπημένη μας μέρα της εβδομάδας. Και εύχομαι να έχετε ωραίο πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο. Είναι ωραίες μέρες. Εύχομαι να μας την κάνει τη χάρη και ο καιρός για να συνεχίσουν να είναι ωραίες μέρες και να μπορέσουμε να απολαύσουμε την άνοιξη. Και νομίζω είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, Ολοκληρωμένο Σαββατοκύριακο. Βασικά, όχι, είναι και το επόμενο που είναι και το τριήμερο του κατακλυσμού. Οπότε, ναι, είμαστε σε ωραία φάση. Θέλω όλοι να βρίσκεστε σε αυτή την ωραία διάθεση. Μαζί μας έχουμε τα Coffee Berry με 10 χρόνια παρουσίας και 10 χρόνια μέτρητες στιγμές. Και μαζί μας είναι και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

Και η Apple και ο Mix FM παρουσιάζουν μέσα στην Poly Festival Summer Edition 6 και 7 Ιουνίου. Η αυλή του Παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout με street food που δεν θα χορτάσεις, με παγωμένα cocktails, με χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί. Και θα έχουμε δύο βραδιές με Σάββατο R&B Mood και Κυριακή Greek Disco Vibes από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.sy είναι το Mess in Poly Festival Summer Edition. We'll be right back.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
4: Πάμε για τρέλες.
3: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

Κόπελα, επιστρέφει στο Garden Day Night για ένα ρετρό παρτί με κατάλληλες προϋποθέσεις. Είναι το Discotec, αυτό το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό παρτί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s, το οποίο επιστρέφει έτσι καλοκαιρινό στα Dex Fivas Κωνσταντινίδης και Dino G την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Αυτή ήταν η Ολίβια Ντίν με το Show Easy και με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσω αφού φτάσαμε στο τέλος και για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή σήμερα, η πιο ωραία μέρα. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Ενώ στην παρέα μας είχαμε τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος με το επαιτειακό ποτήρι, με το κεντρικό μήνυμα 10 Years of Artisan Specialty Coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη του Coffee Berry. Ενώ μαζί μας έχουμε και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
5: Πάρτο!
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό.
7: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Αυτός ήταν ο Alex Warren με το Eternity και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Τι κάνετε, πώς είστε, είναι Παρασκευή 22 του μήνα. Το λέω και δεν το πιστεύω ότι έχουν μείνει μόνο δύο Σαββατοκύριακα μέχρι να αποχαιρετήσουμε και αυτό τον μήνα. Έχουμε και το επόμενο που είναι του κατακλυσμού και το συνειδητοποίησα πριν λίγο και λέω, όχ, τι θα κάνουμε, δεν έχουμε κανονισμένο τίποτα. Εύχομαι εσείς να οργανωθήκατε λίγο περισσότερο από εμάς και να κανονίσατε να πάτε κάπου, έστω στην Πάφο, στον Πρωταρά, στην Λάρνακα, στη Λεμεσό, όπου και αν θέλετε να πάτε. Εύχομαι να βρήκατε καλές τιμές και αν βρήκατε κάπου που είναι ωραία, στείλτε μου και εμένα, γιατί αυτά που μπαίνω και βλέπω, πραγματικά οι τιμές είναι αλλού. Όπως και να έχει, εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες, θα φτιάξουμε τη διάθεση με τις μουσικάρες που θα ακούσουμε και μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε για ακόμα μια φορά πολλά πολλά να πούμε. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας, εννοείται στην παρέα μας είναι το Φούτι και πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες του νησιού.

Νομίζω έχει καταντήσει σαν ανέκδοτο όλη αυτή η κατάσταση με τον καιρό και το παίρνω και λίγο πάνω μου, γιατί νομίζω όπου πάω μεταφέρω κάπως συννεφιασμένο mood. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα που λέω, πάντως πήγα μία μέρα Ηράκλειο, μετέφερα τον τρελό τροπικό καιρό της Κύπρου και στο Ηράκλειο, ήταν όλα συννεφιασμένα, έβρεχε, φυσούσε πάρα πολύ. Έρχομαι τώρα Κύπρο, ενώ είναι καλά τα πράγματα, διαβάζω ότι και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή θα περιμένουμε μεμονωμένες βροχές, ίσως και καταιγίδες, και εύχομαι να είναι ψέματα αυτά που διαβάζω και αυτά που βλέπω, γιατί νομίζω είναι πολύ αστείο να φτάνουμε τέλη Μαΐου και ακόμη να μην έχουμε απολαύσει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο που να είναι ηλιόλουστος ο καιρός. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, εύχομαι όμως αν θα ξεκινήσει να είναι πάλι, να χαλάει κάπως ο καιρός, να ξεκινήσει από Δευτέρας, που ναι, δεν μας πολύ πειράζει, αλλά το Σαββατοκύριακο το θέλουμε για εμάς, για να χαλαρώνουμε και να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Alex Warren.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Discotheque, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Dex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
3: Πάμε για τρέλες.
2: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς.
5: Let's get it started. Let's get it started in here.
4: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
6: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
7: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
4: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
8: You know what it is when we do what we do.
4: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Αυτή ήταν η Ολίβια Ροντρίγκο με το Drop Dead και έχω να σας πω ότι αν σκεφτόσασταν να ανοίξετε μία επιχείρηση, θέλω να πάρετε παράδειγμα από αυτό τον άντρα στο Όσλο στην Νορβηγία, ο οποίος άνοιξε μία επιχείρηση με πίτσες, η οποία τρέχει μέσα από το διαμέρισμά του και συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τον μπαλκόνι του για να κάνει delivery. Τώρα θα μου πείτε πώς το κάνει αυτό, αφού το μπαλκόνι του είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχει δέσει ένα σκηνί, από το σκηνί έχει δεθεί ένα καλάθι, μέσα στο οποίο βάζει μέσα την κάθε παραγγελία, την κάθε πίτσα, και υπάρχει ένα άτομο κάτω που παραλαμβάνει το καλάθι και δίνει τη σωστή παραγγελία στο κάθε άτομο που περιμένει. Τα βιντεάκια που εγώ βλέπω τώρα εδώ στο Instagram και στο TikTok είναι πολύ, μου τράβηξαν πάρα πολύ το ενδιαφέρον, γιατί στέκεται πάρα πολλοί κόσμος έξω από τον μπαλκόνι. Οπότε αν σκεφτόσασταν ποτέ να ανοίξετε οποιαδήποτε επιχείρηση, νομίζω κάντε κάτι αντίστοιχο, γιατί είναι πάρα πολύ κερδοφόρα. Κατά πόσο είναι νόμιμη δεν ξέρω, αλλά ψάξτε το και μπορεί να σας βγει σε καλό.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
6: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
5: Νερό,
6: πάζω.
5: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
7: Σου είπα, φέρτο.
8: Πάρτο!
9: Σύρεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζι. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

American Girls και Harry Styles για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού. Και μιας και ακούσαμε Harry Styles και μου έχει μείνει αποθυμένο που δεν πήγα σε αυτή τη συναυλία, θέλω να σας πω ότι χθες το βράδυ μου έβγαλε ένα βιντεάκι στο Instagram όπου ο Harry Styles έκανε gender reveal για ένα άλλο ζευγάρι για να τους πει το φίλο του μωρού που περιμένουν. Του έδωσαν ένα φάκελο, βασικά έδωσαν το φάκελο στην ασφάλεια εκεί στην συναυλία. Η ασφάλεια έδωσε τον φάκελο στο Harry Styles. Ο Harry Styles με το δικό του μοναδικό τρόπο άνοιξε τον φάκελο, τους κρατούσε όλους αγωνία και τους είπε μετά ότι περιμένουν να κάνουν κοριτσάκι. Νομίζω θα μου άρεσε πάρα πολύ να ζήσω κι εγώ αυτό το πράγμα μαζί με τον Harry Styles, αλλά δεν πειράζει, μου αρέσει τουλάχιστον που το χαίρονται κάποιοι άλλοι και που κατάφεραν να πάνε και που θα πάνε και τα δικά μας παιδιά έτσι εδώ του Mix FM και αυτοί που κέρδισαν στο Λονδίνο για να τον απολαύσουν στο Wembley.

Αυτός ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream και θέλω να σας θυμίσω σε περίπτωση που το ξέχασε κάποιος ότι την Κυριακή 24 Μαΐου θα διεξαχθούν οι επόμενες βουλευτικές εκλογές εδώ στο νησί μας, οπότε πρέπει να δώσουμε όλοι το παρόν μας σαν ενεργοί πολίτες που είμαστε και να ψηφίσουμε, μιας και ο καθένας από εμάς ίσως να έχει τα δικά του παράπονα, τα δικά του προβλήματα τα οποία θέλει να βελτιωθούν σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το νησί, να βρει το κατάλληλο άτομο που πρεσβεύει τις δικές του αξίες και να το ψηφίσει. Εγώ θα σας έλεγα σήμερα ή αύριο να κάτσετε έτσι λίγο να δείτε κανένα βιντεάκι, λίγο να διαβάσετε τι αξίες και τι απόψεις πρεσβεύει ο κάθε βουλευτής, για να ξέρετε και να πάτε και να είστε προετοιμασμένοι. Δεν είναι ανάγκη να ψηφίσουμε κάτι που απλά είδαμε κάτω από ένα σχόλιο στο Facebook, κάτω από ένα σχόλιο στο Instagram ή που μας είπε ένας φίλος μας. Ο κάθε άνθρωπος από εμάς είναι διαφορετικός, έχει διαφορετικά πιστεύω, οπότε θεωρώ ότι κάπως έτσι πρέπει να λειτουργήσει. Και εύχομαι φέτος, πραγματικά έτσι το εύχομαι πάρα πολύ έντονα, να μειωθεί και το ποσοστό αποχής από τις κάλπες, γιατί θέλω να νιώθω ότι όλοι συμβάλλουμε στο να έχουμε ένα καλύτερο αύριο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Dex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
3: Πάμε για τρέλες.
2: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Aya Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

No. I used to dream about this. Never thought it would end.

Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έρχεσαι εδώ στη δουλειά, εδώ στον Mix FM και να ξέρεις ότι το ψυγείο είναι γεμάτο και με γλυκά και με φαγητά από χθες που έφεραν όλοι όσοι γιόρταζαν. Να πούμε ξανά χρόνια πολλά, αφού έφαγα τώρα και από τα γλυκά και από τα λιμυρά. Και να σας πω ότι αν φάγατε κι εσείς λίγα πράγματα που είχαν μείνει στο ψυγείο, έφτασε η στιγμή να παραγγείλετε τον δεύτερο ή τον τρίτο καφέ μέσα στη μέρα. Και εννοείται πού θα μπείτε να παραγγείλετε καφέ, μέσα από το Foodie App εννοείται. Να σας πω ότι τρέχουν πάρα πολύ καλά deals μέχρι και 50% που σε περιμένουν αυτή τη στιγμή. Έχει πάρα πολύ καλά και έξυπνα ένα συν ένα deals που συμφέρουν πολύ οικονομικά. Οπότε αξίζει αν είστε πολλά άτομα εκεί στη δουλειά, εκεί στο πανεπιστήμιο, στο σπίτι. Νομίζω αξίζει με τα χίλια να μπείτε και να παραγγείλετε ένα τέτοιο deal, γιατί θα πληρώσετε τη μισή τιμή. Αυτά είχα να πω εγώ. Εννοείται ανοίγετε τώρα το Foodie App, βρίσκετε όλες τις επιλογές και παραγγέλνετε αυτό που θέλετε.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής, άλλης μιας εβδομάδας. Είμαστε στην πρώτη τελευταία εβδομάδα για τον μήνα Μάιο και νιώθω κάπως περίεργα, γιατί από τη μια έφυγε νομίζω αυτός ο μήνας χωρίς καν να το πάρουμε είδηση, αλλά από την άλλη νιώθω ότι πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο στο καλοκαίρι που τόσο αγαπάμε, που περιμένουμε να κάνουμε τις βουτιές μας, κάπως να χαλαρώσουμε, σιγά σιγά να παίρνουμε τις άδειές μας. Βέβαια, αυτό με τις βουτιές θα βάλω και ένα ερωτηματικό, γιατί με τον καιρό που έχουμε εδώ στην Κύπρο δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Εύχομαι αυτή η εβδομάδα να είναι, μάλλον αυτό το Σαββατοκύριακο, να είναι το τελευταίο με τόσες βροχές. Μόνο αυτό θέλω να ευχηθώ. Κατά τα άλλα, να σας θυμίσω ότι στην παρέα μας είχαμε το Φούτι για αυτές τις δύο ώρες, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Και να σας θυμίσω ακόμα κάτι, ότι την Κυριακή πάμε όλοι και ψηφίζουμε. Δεν θέλω να απέχει κανένας φέτος. Θέλω να δούμε το ποσοστό αποχής από τις κάλπες να μειωθεί και να είναι ελάχιστο. Αυτά από εμένα. Ακολουθεί Κάλε Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4 και εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Από τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σε νύχτα εσωνιζέλουλα μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
8: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Καλώς ορίσατε στο Hit Parade με New Religion και είναι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που είναι έτσι το πιο hot Παρασκευό Σαββατοκύριακο όσο αφορά την πολιτική σκηνή της Κύπρου. Ανυπομονούμε να δούμε τι έχει να γίνει. Το μόνο που θα έλεγα ότι θα ήθελα να πάει όλη η Κύπρος να ψηφίσει. Χρειαζόμαστε την ψήφο ολονών. Ειδικά σε αυτές τις εκλογές έχουμε δει πάρα πολλούς υποψήφιους. Μη μου πείτε τη δικαιολογία δεν βρίσκω, δεν ξέρω, κανένας δεν με εκφράζει. Αποκλείεται. Είναι τόσοι πολλοί που το μόνο που δεν έχεις κάνει είναι να κάτσεις να μελετήσεις ποιος εκφράζει περισσότερο και ποιο κόμμα. Θα ήθελα έτσι να δω πάρα πολύ κόσμο στις κάλπες την Κυριακή. Μακάρι, έχετε σήμερα και αύριο να μελετήσετε όσοι δεν προλάβατε. Πάρα πολύ μουσική θα παίξουμε μέχρι και τις 4 μαζί μας όπως κάθε μέρα και η Epic.

Να σας πω ότι η Epic έχει τα πάντα σε ένα. Το Epic One σου δίνει fiber internet 5 Gbps για το σπίτι σου, σου δίνει wifi booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, σου δίνει απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένο συνέχεια, να μην σου φεύγει τίποτα, σου δίνει πακέτο τηλεόραση για ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια και σου δίνει και τη δυνατότητα νέας συσκευής με δόσεις. Το Epic One είναι αυτό που τα έχει όλα και δεν είναι κάτι που λείπει. Τι σας λείπει άλλο? Άμα έχεις το Epic One, τίποτα δεν σου λείπει. Απλά το ερωτεύεσαι.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα ρετρό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Discotheque, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 00s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
3: Πάμε για τρέλες.
2: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
5: Let's get it started. Let's get it started.
4: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν.
6: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
7: Μην αντιστέκεσαι. Κάνε ένα βήμα κι εσύ.
4: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
8: You know what it is when we do what we do.
4: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Μία εβδομάδα έμεινε για να αποχαιρετήσουμε τον Μάιο, να καλωσορίσουμε επιτέλους τον Ιούνιο, θέλοντας να είναι ηλιόλουστος ο καιρός, να μπει official το καλοκαίρι, γιατί τώρα έχουμε μόνο σκόνη, λίγους αέρητες, λίγες βροχές, λίγο πάνω κάτω. Να μπει ο Ιούνιος, να πνάσουμε, να ηρεμήσουν τα πράγματα. 6 και 7 Ιουνίου συγκεκριμένα θα καλωσορίσουμε τον Ιούνιο το πρώτο Σαββατοκύριακο στην αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας, στο απόλυτο Summer Hangout. Είναι το Μες στην Πόλη Festival The Summer Edition. Σάββατο θα έχουμε R&B μουσική, Κυριακή θα έχουμε Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα θα γίνεται χαμός. Γεμίζουμε έτσι το παλιό το Δημαρχείο και είναι πάρα πολύ ωραίο το vibe. Είναι ωραία η πόλη, Μες στην Πόλη Festival, και θα σας περιμένουμε όλους εκεί από τις 4, επαναλαμβάνω, μέχρι και τα μεσάνυχτα, 6 και 7 Ιουνίου.

Number 3. Number 2.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bass Jackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
3: No, I don't want no spell.
2: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Feel the energy.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
4: Νερό,
5: πάζω.
4: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα, φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Σκέψες η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Ayia Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

so easy to fall in love και με ένα KFC. Και είναι εδώ υποστηρικτής της εκπομπής μας καθημερινά. Και να σου πω ότι ποιότητα είναι, δεν είναι καθόλου θέμα τύχης όσο αφορά τα KFC, γιατί κάθε κομμάτι είναι 100% κοτόπουλο. Και η υφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη γεύση. Είναι τραγανό εξωτερικά και ζουμερό εσωτερικά και δημιουργούν την ισορροπία που κάνει το κοτόπουλο των KFC τόσο απολαυστικό και τόσο ξεχωριστό. Και κάνει μία βόλτα και από ένα KFC να το δεις και μόνος.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Τι θέλεις να αγοράσεις? Θέλεις να αγοράσεις κάτι που είναι σε ρούχο, σε παπούτσι, σε τσάντα, σε αξεσουάρ? Θέλεις μήπως κινητό, οτιδήποτε αφορά τα κινητά, είτε μπορεί να είναι και ακόμα και θήκη? Θέλεις να πάρεις βιταμίνες? Θέλεις να έχεις οτιδήποτε συμπληρώματα διατροφής μαζί σου για να έχεις full ενέργεια? Θέλεις beauty products, καλλιντικά? Θέλεις ό,τι αφορά το gaming, το σπίτι ή το κήπο σου, ή ακόμα και οικιακές συσκευές και διάφορα παιχνίδια? Τότε θα μπεις στο Scrooge App και θα κάνεις τα ψώνια σου. Έρχονται πάρα πολύ γρήγορα στην πόρτα σου ή στο κοντινότερο Scrooge Point με ένα κλικ, για να μπορείς να μπεις και εσύ. Τα πήρα όλα, ό,τι έχω και δεν έχω, τα πήρα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
4: Πάμε για τρέλες.
2: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Το καλοκαίρι.
6: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
7: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
6: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
8: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

0: η Ολίβια Ντίν βρήκε τον άντρα που ψάχνει, ούτε εγώ τον βρήκα τον άντρα που ψάχνω. Φτάνει η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Σας αφήνω με το hot track της εβδομάδας, Midnight Sun από Zara Larson. Να σας υπενθυμίσω ότι περιμένω όλοι οι ακροατές του Mix FM, ανεξαιρέτως, εντάξει, όσοι μπορούν να ψηφίσουν, να πάνε την Κυριακή στις κάλπες να δώσουν την ψήφο τους και από Δευτέρα να δούμε τι είναι να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Φιλιά πολλά, σας αφήνω με πολλή μουσική. Έρχεται Έλενα Ολυμπίου και Άρης Κυπριανού για να κάνουν Drive Time Show και τα λέμε τη Δευτέρα στις 2. Bye!
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic.
2: Fresh, loud, on repeat.
3: Your hot track of the week.
2: Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σε νύχτα εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
8: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm a Saturday. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. Feel the underground.
5: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
6: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
5: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
6: Πάμε για τρέλες.
5: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα ρετρό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Dex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
3: Πάμε για τρέλες.
2: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
6: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
7: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
6: Νερό,
7: πάζω.
6: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
8: Σου είπα, φέρτο.
9: Πάρτο!
10: Σύρεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
6: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε στον Mix FM και στο Drive Time Show. Παρασκευιάτικο, 22 Μαΐου σήμερα. Και ευχόμαστε να είστε όλοι και όλες καλά. Άρα, Κυπριανού, είσαι πολύ σιωπηλός.
1: Ελληνοολυμπίου, είμαι πολύ σιωπηλός γιατί ξεκίνησες να μιλάς, δεν μου άφησες πάυση να πω και εγώ ένα καλησπέρα στον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή.
0: Όλος ο χρόνος δικός σου.
1: Λοιπόν, 1, 2, 3, 2. Ένα. Καλησπέρα, παιδιά. Drive Time Show σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου. Έλληνα Ολυμπίου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου εννοώ, όχι εγώ.
0: Θα ξαναπούμε το ίδιο,
1: καλέ. Ναι, γιατί όχι.
0: Και θα με ρωτήσεις εσύ, μεγάλη παύση έκανες.
1: Θα τα χωρίσουμε. Όπως ήταν το σπίτι του Κωνσταντίνου και Λένης, που το χωρίσαν στη γραμμή τη μέση.
0: Έτσι το πας.
1: Έτσι το πάω.
0: Αλλά εμείς πρέπει να το ενώσουμε αυτό το σπίτι, γιατί έχουμε 2 ώρες μαζί.
1: Μας αγαπάω, δεν θα μπορούσα ποτέ να το χωρίσω.
0: Οπότε, παιδιά, περιμένουμε μηνύματα στο Viber 99310031. Στην παρέα μας εννοείται η McDonald's, υποστηριχτής μας η Eurobank και BYD, το νέο μοντέλο το οποίο αναμένουμε πώς και πώς να πάμε στους εκθεσιακούς χώρους για να το δοκιμάσουμε κι εμείς οι ίδιοι.

0: Ένα πράγμα που πρέπει να ξέρεις για μένα, Έλληνα Ολυμπίου, είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να απαντάω σε διάφορες έρευνες που γίνονται, όχι τηλεφωνικά, αλλά που γίνονται online και σου βγάζει από τα πιο απλά τύπου «Δες ποιος χαρακτήρας του Harry Potter είσαι».
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή την περίοδο, προφανώς...
1: Δεν είναι έρευνα αυτό, quiz αρέσει.
0: Quiz, ναι, συγγνώμη. Μπήκα στο Choose for Cyprus, ui.digipolls.app, που με κάποιες απαντήσεις σου δείχνει τα ποσοστά που έχεις για να ψηφίσεις στο οποιοδήποτε κόμμα στις εκλογές την Κυριακή.
1: Άρα απαντάς εσύ σε κάποιες ερωτήσεις και σου λέει προς τα που κυμαίνεσαι.
0: Ναι, και σου λέει τα ποσοστά και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί σου φανερώνει πράγματα. Λες, α, νόμιζα αυτό θα ήταν πάνω από αυτό ή αυτό θα ήταν κάτω από αυτό.
1: Περίμενε όμως, με βάση τις απαντήσεις που έδωσες, έπεσε μέσα στο δικό σου το προφίλ.
0: Ναι, έπεσε.
1: Έπεσε,
0: έπεσε πολύ μέσα.
1: Μπορείς
0: έπεσε
1: να...
0: μέσα στα πολύ ψηλά και στα πολύ χαμηλά. Κάπου στη μέση ήμουνα. Α, οκ, νόμιζα θα ήταν αντίστροφα.
1: Ωραία,
0: πούμε.
1: Για πες μας να μπούμε κι εμείς.
0: cy.digipolls.app
1: cy.digipolls.app. Μάλιστα, και έχουμε παιδιά για τις εκλογές την Κυριακή που μας έρχεται. Να ευχηθούμε καλή ψήφο σε όλους.
0: Βεβαίως, εξασκείτε το δικαίωμα ψήφου σας. Και εμείς εδώ θα είμαστε και τη Δευτέρα για να δούμε τι μας ξημερώνει.

0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου τυρί?
1: Το αγαπημένο μου τυρί? Ναι. Αρέσκει μου το τσέταρ παραπάνω.
0: Πάρα πολλά σου αρέσει το τσέταρ.
1: Αρέσκει μου, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, κάτσε να δω αν υπάρχει εδώ στη λίστα με τα καλύτερα 50 τυριά του κόσμου. Το Taste Atlas είναι μια εφαρμογή που μπαίνουμε συνεχώς και τα βλέπουμε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το φαγητό. Και στην πρώτη θέση έχω να σου πω είναι η γραβιέρα Νάξου.
1: Έλα ρε.
0: Στην τρίτη η γραβιέρα Κρήτης.
1: Η γραβιέρα γενικά καλά τα πήγε.
0: Στην πέμπτη θέση η κεφαλό.
1: Γραβιέρα.
0: Ακριβώς. Και στην έκτη θέση το Μετσοβόνε.
1: Το Μετσοβόνε.
0: Δηλαδή μέσα στη δεκάδα είναι 4 ελληνικά και 4. Βασικά 5 ιταλικά τυριά.
1: Okay. Και το δέκατο ποιο είναι?
0: Το δέκατο είναι Πεκορίνο Ρωμάνο.
1: Τι είναι αυτό?
0: Πεκορίνο Ρωμάνο.
1: Από πού είναι?
0: Ιταλικό.
1: Άρα 6 ιταλικά. Όχι, ενώ μέσα στη δεκάδα.
0: 5 ιταλικά, 4 ελληνικά.
1: Και ποιο συμπληρώνει, τι χώρα συμπληρώνει τη δεκάδα?
0: Είναι μια χώρα που η σημαία τη είναι μπλε με κίτρινο.
1: Σουηδία.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Νομίζω Βαλκάνια μου κάνει.
1: Σερβία, δεν ξέρω.
0: Ένα λεπτό να δω, ρε παιδιά. Λιβανσκή. Περιμένετε, ρε παιδιά, γιατί τώρα εγώ παίζα και παιχνίδια με τις σημαίες. Country. Οκ, περίμενα να σας πω. Το Λιβανσκή είναι τυρί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.
1: Βρήκε στα Βαλκάνια όμως. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamla Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: It's

0: Χώρισε, παιδιά, η Έλληνα Ολυμπίου με το Χάρι Στάιλς, γιατί είναι πλέον με τη Ζωή Κράβιτς ο Χάρι Στάιλς και δεν θέλει τίποτα δικό του.
1: Ναι.
0: Πετάει τα πράγματα όλα και τι κάνει. Δίνουμε μαζί με την Έλενα σε εσάς, παιδιά, βινίλιο. Ένα βινίλιο Harry Styles, το τελευταίο του δίσκου. Πώς ονομάζεται το δίσκο του? Kiss All The Time.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί τώρα, παιδιά, τώρα που μιλούμε, δε τι email μου ήρθε. Δε το email που μου ήρθε.
0: Α, μάλιστα. Merch items του Harry Styles. Ναι.
1: Μα δηλαδή μπορεί να με ξεπεράσει
0: αυτός
1: ο άνθρωπος.
0: Σε θέλει πίσω. Όμως, παιδιά, δεν θα πάρει το βινίλιο η Έλενα. Το βινίλιο θα πάρει ένας τυχερός από εσάς. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Mix FM Drive Time Show στο Instagram. Κάνετε follow. Tag ένα φίλο σας και η κλήρωση γίνεται την επόμενη Παρασκευή.

0: Όταν σκέφτομαι τη λέξη εθέριο έλαιο, πάντα μου έρχεται το μασάζ στο μυαλό μου, κάτι θρεπτικό για να κάνεις μασάζ, ενυδατικό. Mm-hmm. Και όμως τον τελευταίο καιρό εξερευνώ διαφορετικά εθέρια έλαια, τα οποία πάρα πολλοί κόσμος τα φτιάχνει και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις είτε για λάδι πάνω στο ψωμί σου, είτε στη σούπα σου. Δηλαδή χρησιμοποιούν εθέριο έλαιο ως βάση,
1: ναι,
0: για να φτιάξουν είτε το πιπέρι τους είτε κάτι άλλο.
1: Okay.
0: Και τώρα ανακάλυψα το εθέριο έλαιο της μέντας, το οποίο σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε στο University of Central Lancashire, βεβαίως, yeah, φάνηκε ότι εάν χρησιμοποιείς εθέριο έλαιο μέντας, μπορεί να μειωθεί αρκετά η συστολική πίεση.
1: Η συστολική πίεση?
0: Ναι, καλό, καλό. Και εγώ τώρα, επειδή τα λέω αυτά γενικά για την πίεση,
1: ναι,
0: εννοείται συμβουλεύεστε και το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας σχετικά με το εθέριο έλαιο μέντας. Αλλά είναι ωραίο το ότι ανακαλύπτεις νέες ιδιότητες που έχουν τα εθέρια.

0: Ο Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
4: Let's get it started in here.
5: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
6: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
7: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
5: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
8: You know what it is when we do what we do.
5: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
9: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
10: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
9: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
11: Πάμε για τρέλες.
9: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
12: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Drive Time Show, δεύτερη ώρα, παιδιά. Καλησπέρα σας, Ελένη Ολυμπίου.
1: Άρης Κυπριανού.
0: Και θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7 παρέα με τα McDonald's και τον υποστηρικτή μας, τη Eurobank.
1: Υπενθυμίζουμε ότι έρχεται ένα ξέφρενο έτσι πάρτι μες στην πόλη για τις 6 και 7 Ιουνίου με R&B και ελληνική μουσική. Οπότε, παιδιά, το Μες στην Πόλη Festival έγινε μια φορά, έκανε τεράστια επιτυχία.
0: Τα
1: Χριστούγεννα. Και επιστρέφει παρέα με CableNet για το Summer Edition. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μπείτε στο ticketbox.com.cy. Yeah.

0: Εργαζομένοι της Meta, δηλαδή του Facebook, Instagram, της εταιρείας που έχει αυτά τα πράγματα, ζητούσαν όλο και περισσότερο να μιλήσουν με το αφεντικό.
1: Δηλαδή,
0: το Mark Zuckerberg. Και τι έγινε?
1: Τι έγινε?
0: Η Meta δημιούργησε μια AI εκδοχή του Mark Zuckerberg για να μπορούν να κάνουν το παράπονά τους και να το ρωτάνε ερωτήσεις.
1: Μα δηλαδή αυτός ο άνθρωπος το έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Πες μου λίγο τώρα.
1: Εντάξει, να μου πεις πόσους υπαλλήλους έχει η εταιρεία.
0: Και να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι πιλωτικό για να το κάνουν και άλλες εταιρείες.
1: Α, οκ. Άρα ποιος θα απαντάει? Θα απαντάει το AI με βάση την προσωπικότητα
0: ναι,
1: του μαστόρου?
0: Ναι, ναι, ναι. Θα φορτώσουν όλα τα χέγγια και τα χαρακτηριστικά που μπορεί να και θα πρέπει να έχει και θα απαντάει αυτό.
1: Μα δεν βγάζει νόημα αυτό, γιατί αν έχεις ένα αφεντικό το οποίο είναι, ρε παιδί μου, παράξενο και ότι του πεις λέει όχι, όχι, όχι, όχι. Το ίδιο θα είναι και το AI του.
0: Βεβαίως. Απλά θα γλιτώνει χρόνο το αφεντικό.
1: Κοίτα να δεις.
0: Για σένα το απόρισμα και το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.
1: Ναι. Γι' αυτό θα είναι απλά, θα έχει την ησυχία.
0: Ξεκούραση.
1: Του, δηλαδή, με αυτό.

0: Κάνανε μια έρευνα με τις αγγλικές λέξεις που καθόρισαν διάφορες γενιές.
1: Να σου πω κάτι. Έχω μια απορία.
0: Τι?
1: Ποιοι
0: κάνουν αυτές τις έρευνες?
1: Ναι. Κάθε φορά που λέμε κάνανε μια έρευνα, αναρωτιέμαι. Ποιοι είναι αυτοί?
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Θέλω αποδείξεις και ονόματα.
0: Πρόσωπα.
1: Ναι. Θέλω να βλέπω.
0: Ωραία. Περίμενε ένα λεπτό. Θα το πάρουμε ένα-ένα.
1: Πάμε.
0: Θα πούμε. Θα πάω να ψάξω να βρω ποιοι το κάνανε.
1: Να σου πω, δεν με νοιάζει ποιοι το κάναν. Θέλω απλά εμείς να νιώθουμε ότι έχουμε πρόσωπα. Θα λέμε κάθε φορά ο Γιώργος και η Κατερίνα.
0: Ωραία. Αν
1: ο
0: είναι...
1: Γιώργος και η Κατερίνα κάνανε μια έρευνα.
0: Αν είναι διεθνή.
1: Ο Γιώργος και η Κάθριν.
0: Okay, ωραία. So, George and Catherine,
1: ναι.
0: They did international research. Ναι. Και φάνηκαν οι λέξεις που λένε, ρε παιδί μου, πιο συχνά η Gen Z και η Gen Alpha.
1: Okay.
0: Εντάξει, και μέσα σε αυτές, η Gen Alpha λέει πάρα πολύ συχνά το Skibidi.
1: Σκύπιντι. Τι είναι το σκύπιντι?
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Δεν είμαστε Gen Alpha.
0: Δεν
1: γι' αυτό.
0: Είμαστε Gen Alpha. Αν υπάρχουν γονείς που έχουν παιδιά Gen Alpha, να μας πούνε. Η Gen Z λέει το. Επειδή είναι αγγλικό αυτό, αλλά νομίζω το λένε και οι δικοί μας. Το Slay.
1: Slay, βεβαίως.
0: Ενώ οι Millennials, στους οποίους ανήκουμε εμείς, έχουν περάσει μία έτσι ολόκληρη εποχή να λένε YOLO.
1: YOLO, ναι.
0: Δεν το λέγαμε αυτό? Δεν το έλεγες εσύ?
1: Βεβαίως και Yolo, το έλεγα. Εγώ όμως λέω και το Slay.
0: Α, το λες και το Slay. Ναι. Έχεις κάτι από Gen Z.
1: Είμαι Gen Z.
0: Και λένε και πολύ το Basic.
1: Το Basic.
0: Δεν μπορώ να Basic του.
1: Your Basic.
0: Αυτό. Α, έχεις κάτι από όλες τις.
1: Είμαι, πώς να το πω, είμαι international.
0: Είσαι χαμελέοντας.
1: Αυτό, ευχαριστώ. We don't

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σύρεψε η νύχτα, εσώνησε.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα ρετρό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
8: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
7: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
9: Πάμε για τρέλες.
7: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
10: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
11: No, I don't want no scrub.
10: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the energy.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
12: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
13: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Grey's Anatomy, η ιατρική αυτή η σειρά, ανανεώθηκε για την 23η σεζόν τη Έλενα.
1: 23 χρόνια στην ίδια δουλειά, πρέπει να περνά πολύ καλά.
0: Εσύ είσαι 10 εδώ και πα για 11.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Ιδέες.
1: Ναι. Εγώ και η Meredith.
0: Εσύ και η Meredith Grey. Και όχι μόνο ανανεώθηκε για 23η σειρά, αλλά ανακοινώθηκε spin-off.
1: Δηλαδή.
0: Grey's Anatomy Texas.
1: Α, περίμενε. Και καλά, η ίδια ιστορία σε ένα άλλο νοσοκομείο.
0: Ίδια λογική, στο ίδιο σύμπαν.
1: Ναι.
0: Στο Texas.
1: Αλήθοποι.
0: Αλήθοποι. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν θα δούμε γνώριμα πρόσωπα από τον Grey's Anatomy.
1: Πώς
0: θέλει να
1: είναι η Meredith, και στο Texas, και στο New York.
0: Meredith είναι αυτή, όχι New York. Είναι, είναι? Στο. Όχι Chicago, ούτε Seattle.
1: Τέλος πάντων, τώρα που είναι η γυναίκα.
0: Κάτι από εσύ. Πού είναι, ρε παιδιά?
1: Πώς, θα πηγαίνει κάποιες μέρες εκεί και κάποιες μέρες στο άλλο το νοσοκομείο.
0: Κοίταξε να δεις. Meredith Grey είναι αυτή. Έτσι κι αλλιώς υποτίθεται ότι στους τελευταίους κύκλους μένει στη Βοστόνη. Και πηγαίνω, έρχεται στο. Μα τώρα θα σκάσω για το πού είναι το Grey's Anatomy.
1: Βρες εσύ που είναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω ακροατές ποιοι είναι πιστοί και έχουν δει όλες τις σεζόν και συνεχίζουν να βλέπουν και τις καινούργιες που βγαίνουν.
0: Εσύ? Εγώ! Βεβαίως!
1: Cool,
0: ναι!
1: Cool, παιδιά.
0: Έχω γίνει invested, καλέ.
1: Επέ μας πού είναι το νοσοκομείο.
0: Θα σου πω τώρα, δώσε μου. Σου λέω σε τρία. Έλα, όχι, είναι. Αχ, καλέ, δεν το βρίσκω.
1: Στο Wisconsin.
0: Θα σας πω σε πολύ μετά, σε πολύ λίγο.
1: Σε πολύ μετά.
0: Σε πολύ μετά.
1: Σου πω κάτι, άστο. Θα μας το στείλουν οι ακροατές.

0: ξυπέτο Σιάτσολ.
1: Σιάτλ!
0: Έτσι, για να κλείσει η εκπομπή.
1: Εκεί είναι, παιδιά, του Grey's Anatomy, εκεί διαδραματίζεται.
0: Να πάρει μια ανάσα. Ο Άρης, γιατί δεν άντεχε. Πάντως, επειδή φαίνεται ότι αυξάνονται πάρα πολύ τιμές στα αεροπορικά και πολύ λίγοι θα είναι αυτοί που θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν εκτός Κύπρου, εμείς έχουμε κανονίσει για εσάς, παιδιά, έντος και πάρα πολύ σύντομα κιόλας.
1: Έλα, πες το, δώσ' το.
0: Δίνουμε διαμονή στο Adams Beach Hotel με πρωινό, αλλά και με
1: χαλαρωτικό μασάζ, παιδιά.
0: Τα βήματα είναι πολύ απλά. Μπαίνετε στο Mix FM Drive Time στο Instagram, κάνετε tag ένα φίλο σας και εννοείται μας κάνετε και ένα follow εμάς και το Adams Beach Hotel και μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Και με αυτό το υπέροχο δώρο σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, ελπίζουμε. Ελπίζουμε, ευχόμαστε, όχι ελπίζουμε.
0: Ευχόμαστε, καλή ψήφο, παιδιά, την Κυριακή.
1: Και εμείς δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη, χαριτίνη Λιάδου και στο Evening Show από την Έλενα Ολμπίου.
0: Και τον Άρη Κυπριανού.
1: Φιλιά πολλά.

Number three.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm a savvy. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the underground.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
3: Νερό,
4: πάζω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα, φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Σύνεψες η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM. Can I-

Καλησπέρα και από μένα με τη σειρά μου, βρε παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά, να είχατε μια ωραία Παρασκευή, μισό πρόγραμμα, όλα να πήγανε φανταστικά. Εγώ είμαι εδώ για να σου φτιάξω το απόγευμα όπως και να έχει, παρέα με την καλύτερη μουσική. Χαρίτρι Λιάδου μου, λοιπόν, στο πρεπρό σου και φυσικά δεν είμαι μόνη. Genius, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής λαχταριστή Pizza Hut, εδώ δυνατά μέχρι και τις 9, ενώ το δικό σου μήνυμα έρχεται στο 99 31 0031 στο Viber, το περιμένω.

Δεν έχει προηγούμενο η αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων. Ψάχνω πραγματικά κάθε μέρα και κάθε μέρα πηγαίνουν και 20 και 30 ευρώ πιο ακριβά. Οπότε αν δεν έχεις κλείσει ακόμα τα αεροπορικά σου για τις διακοπές και το σκέφτεσαι κάπως, σου προτείνω να το κάνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί συγκριτικά με πέρυσι μπορείς να τα βρεις και 100 και 200 ευρώ πιο ακριβά. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές των αεροπορικών, οπότε αυτό είναι ένα reminder και ένα σημάδι, μην το αναβάλεις άλλο. Yeah.

Το μέσα στην πόλη επιστρέφει σε Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου, Save the Dates, στο παλιό Δημαρχείο Λευκοσίας. Θα γίνει το απόλυτο Summer Hangout. Θα έχουμε street food, θα έχουμε παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο Γρασίδι και μουσική που θα μας κρατήσει εκεί μέχρι και το τέλος. 4 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σάββατο R&B Mood, ενώ Κυριακή Greek Disco Vibes. Η προπόληση έχει ξεκινήσει και μπορείς να μπεις τώρα στο ticketbox.com.cy. Ο Mix FM και όλοι εμείς θα βρισκόμαστε εκεί. Αυτό εννοείται.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα ρετρό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις, υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
4: Πάμε για τρέλες.
3: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

Ένα από τα αρνητικά που έχουμε εδώ στην Κύπρο συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι πολύ σπάνια περπατάμε, ακόμα και για να πάμε στο περίπτερο θα πάρουμε το αυτοκίνητό μας, και γενικότερα το περπάτημα είναι ένα σπορ που το έχουμε ξεχάσει ή δεν το είχαμε ποτέ. Αλλά έρευνες λένε ότι μας βοηθάει πάρα πολύ και στο άγχος, αλλά και στη σωματική μας υγεία. Γενικότερα λειτουργεί ως restart του εγκεφάλου μας, ακόμα και 15 με 20 λεπτά περπάτημα κάθε μέρα. Το καλό είναι ότι στη γειτονιά μου αρχίζω και βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο να περπατάει και να το εντάσσει στην καθημερινότητά του. Όμως να ξέρεις ότι το καλύτερο πράγμα και για να δυνατήσεις και για να σου φύγει το άγχος και για να κάνεις όλα όσα θέλεις και να έχεις καλύτερη διάθεση είναι το περπάτημα. Οπότε όσο μπορείς βρες την παρέα σου και πραγματικά ένταξε το στην καθημερινότητά σου. Δεν θα χάσεις, μόνο θα κερδίσεις, πίστεψέ με. Συνεχίζω, μπαγκαράγκα, έρχεται η Ντάρα εδώ στο Mix FM για να μας ανεβάσει.

Number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
5: Πάμε για τρέλες.
3: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
7: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Benz & Bone. Και μπήκαμε δεύτερη ώρα παρέα με Genius και μπαίνεις genius.com.cy. Κάνεις τις αγορές σου και επιπλέον έχεις και εκπτώσεις και αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση για απίθανα δώρα. iPhone, Apple Watch και vouchers μέχρι και 1000 ευρώ. Μην περιμένεις, genius.com.cy. Φυσικά για την επόμενη ώρα θα έχουμε μαζί μας και την Pizza Hut και το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99 31 0 31 στο Viber. Χάρη την Ηλιάδο στην παρέα σου. God.

Αυτή ήταν η Taylor Swift που ξέρω ότι λατρεύεις και δεν χορταίνεις να ακούς, ενώ συνεχίζω με Lost Frequencies, Love is the only thing, ενώ ακολουθεί και Harry Styles και Maroon 5, οπότε δεν πας πουθενά. It heals.

Maroon 5, She Will Be Loved εδώ στο Mix FM και έκανα μια τεράστια τρέλα και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σου. Έχω κλείσει εισιτήρια για τον Αύγουστο για την Karol G που θέλω σαν τρελή να δω και σκεφτόμουν αν βρω φτηνά εισιτήρια θα πάω. Φυσικά και τα εισιτήρια έχουν φτάσει στο Θεό, αλλά το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να πάω στο Los Angeles την Karol G και να τη δω έτσι για την τρέλα, έτσι γιατί μια ζωή την έχουμε. Οπότε δεν ξέρω αν θα το κάνω 100%, αλλά stay tuned, είμαι πολύ κοντά στο να το κάνω. Λοιπόν, συνεχίζω και θέλω να μου πεις και τις δικές σου τρέλες εδώ στο Viber στο 99-31-0-31, γιατί νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ τις τελευταίες μέρες δεν μας χωράει ο τόπος, θέλουμε να φύγουμε, θέλουμε να κάνουμε ένα τεράστιο ταξίδι, μια αλλαγή, κάπως έτσι το νιώθω. Θέλω και την άποψή σου όμως.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας ΕΡΑΒΕ. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Η Disco Bala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Discotheque, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Dex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
4: Πάμε για τρέλες.
3: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
6: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
5: Νερό,
6: πάζω.
5: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
7: Σου είπα, φέρτο.
8: Πάρτο!
9: Σε νύχτα εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Παρασκευή δεν ξεχνάς ποτέ ότι έχουμε discotheque party στο Garden Day and Night, όπου θα γίνει πανικός με επιτυχίες των 80s και 90s. Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G, η έναρξη είναι στις 9 το βράδυ, ενώ μπορείς να κάνεις την κράτησή σου στο 2266-2626. Ενώ έρχεται και το Loud Music Festival, όπου θα γίνει χαμός 2 με 5 Ιουλίου. Save the dates και φυσικά μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες στο mixfmradio.com.

Φυσικά δεν ξεχνάς ότι έχουμε νέα Double Stuffed Crust Pizza από την Pizza Hut για περιορισμένο διάστημα, οπότε δεν μπορείς να το χάσεις με τίποτα, και έχουμε και το takeaway. Μπορείς να παραγγείλεις την αγαπημένη σου πίτσα και να την απολαύσεις κατευθείαν από το φούρνο, έτοιμη σε μόλις 15 λεπτά και με 34 σημεία σε ολόκληρο το νησί. Μια Pizza Hut θα είναι πάντα στο δρόμο σου. Να ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Φαντάζομαι θα έχουμε βροχές και κακοκαιρίες, αλλά δεν πειράζει, έχουμε την καλή μας διάθεση και την όρεξή μας να ξεκουραστούμε. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σου εύχομαι να περάσεις υπέροχα και εμείς εδώ θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius και λαχταριστή Pizza Hut. Από εμένα τη Χαρτίνη Ιλιάδου, φιλιά πολλά σε όλους και όλους.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το καλοκαίρι μου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
4: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε τα πάρη.
3: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
5: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα ρετρό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
6: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
5: Discotech, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Tex, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Tino G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
7: Πάμε για τρέλες.
5: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
8: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μιλάνε στέκεσαι,
3: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
3: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
2: Και 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
4: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: Η Discobala κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
6: Hey, let me tell you something.
7: Go ahead.
0: Mix FM.
8: You're listening to the Weekend Mix.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η δισκομπάλα κάνει δυναμικό comeback στο Garden Day and Night για ένα retro party με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Δισκοτέκ, το αγαπημένο κυρίως ελληνικό retro party με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Στα Τεξ, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Τίνο G. Παρασκευή 29 Μαΐου.
3: Πάμε για τρέλες.
2: Garden Day and Night. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamla Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
4: Νερό,
5: πάζω.
4: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα, φέρτο.
7: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
7: Non-stop hits start now.
1: Now.
7: You're listening to the Weekend Mix.
1: Only on Mix FM.